0: Antennas FM 93 και 6. Η καλύτερη ξένη μουσική από τα 80's μέχρι σήμερα.
1: 93 και 6. Antennas FM.

0: Antennas FM 93 και 6. Η καλύτερη ξένη μουσική από τα 80's μέχρι σήμερα.
1: Είσαι στον Antennas 93 και 6.

0: Antennes FM 93 και 6. Η καλύτερη ξένη μουσική από τα 80's μέχρι σήμερα.
1: Είσαι στον Antennes 93 και 6.

36. Antennas FM 93 και 6. Η καλύτερη ξένη μουσική από τα 80's μέχρι σήμερα.

0: 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 4.
1: Αντένες. Summer Radio. Αντένες. 936. Λόγους για να ακούς. It takes a

Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. antennas.gr. Ώρα Antennas. 5.

Ακούς Αντένες FM 93 και 6. Αντένες FM 93 και 6.

0: Είσαι στον Αντένες 93 και 6.
1: Ακούς Αντένες FM 93 και 6.
2: Where's all my soul sisters? Let me hear ya.

καλύτερη ξένη μουσική από τα 80's μέχρι σήμερα. Antennas FM 93 και 6. Η καλύτερη ξένη μουσική από τα 80's μέχρι σήμερα.

0: 96. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 6.
1: Ακούς Αντένες FM 93.6.
0: 93.6. Αντένες FM. Είσαι στον Αντένες 93.6.
1: Αντένες 936.

Antennas. Summer Radio. Antένες FM 93 και 6. Η καλύτερη ξένη μουσική από τα 80's μέχρι σήμερα. Antennas 936.

0: Antennes FM 93.6.
1: Είσαι στον Antennes 93.6.
0: Ακούς Antennes FM 93.6.

Αντένες 936. Αντένες FM 93 και 6. Η καλύτερη ξένη μουσική από τα 80's μέχρι σήμερα.

Antennas. Summer Radio. Antennas FM. 93 και 6. Η καλύτερη ξένη μουσική. Από τα 80's μέχρι σήμερα. Antennas 936.

0: Αντένες 936. Πάντα η καλύτερη μουσική. Πάντα. Αντένες 936.
1: Ακούς. Αντένες FM.

0: we could. Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες 7.
1: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
3: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά Κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Τελειώνει η εβδομάδα, Ηλία μου.
2: Τελειώνει η εβδομάδα. Είμαστε στην μέση περίπου.
1: Περίπου στο 1 τρίτο.
2: Από τις περισσότερες καλοκαιρινές διακοπές.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
2: Αρχές Αυγούστου, μετά μέχρι και 15 Αυγούστου.
1: Ναι, είμαστε λίγο πριν τη μελαγχολία.
2: Έτσι. Λοιπόν, εμείς είμαστε όμως εδώ. Ποια μελαγχολία, αγάπη μου, σε παρακαλώ. Λοιπόν, είμαστε ακάθεκτοι. Πάμε.
1: Πάμε.
2: Δύο στην τιμή του ενός, παιδιά, και σήμερα μαζί σας Άννα Κουβαρά, Ηλίας Ξινόπουλος.
1: Και μαζί μας, όπως πάντα, ο Κώστας Γεωργακόπουλος, που διευθύνει την παραγωγή, και τον γλυκό μας το κορίτσι, Βασιλεία Πέτρου.
2: Yes.

0: Καλοκαιράκι, καλοκαιράκι, σπουδές. Η αγωνία του τι θα κάνουμε, να κάνουμε τον κόσμο πιο όμορφο.
1: Φυσικά.
0: Το λέω πάντα.
1: Ξεκινώντας από εμάς.
0: Και να γίνει, ακριβώς, από εμάς τους ανθρώπους. Και για να γίνει αυτό πρέπει να εμπιστευτούμε κάποιους που έχουν σπουδάσει. Μακιγιάζ, κομμωτική, σχέδιο μόδας.
1: Στις ανώτερες σχολές Α πάντα.
0: Μέσα είσαι, 210-41-27-14. Τηλεφωνείτε για Πειραιά, παιδιά.
1: 210-52-79-500.
0: Και βεβαίως μπορείτε να κάνετε και κλικ στο www.eekalpha.gr.
1: Μην ξεχνάτε και τα προνομιακά δίδακτρα.
0: Έτσι, και πάμε τώρα στο Summer Song, ενότητα που την έχουμε για αυτή την εβδομάδα και που είναι τα τραγούδια που σύμφωνα με το Billboard έχουν το μεγαλύτερο streaming σε δισεκατομμύρια. Εντάξει τώρα, Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Είναι ένα δικό της τραγούδι μέσα από το soundtrack της ταινίας κινουμένων σχεδίων το Toy Story, το οποίο πάει πάρα πολύ καλά. Κυκλοφόρησε 5 Ιουνίου του 26 μέσα από την Walt Disney Records και προωθήθηκε στα αμερικανικά ραδιόφωνα country και pop κυρίως. Έφτασε στην κορυφή του Billboard Global 200, έσπασε διάφορα ρεκόρ σε ραδιοφωνικές και υπηρεσίες streaming. Είναι το 15ο single της Swift που έφτασε νούμερο 1.
1: Εντάξει, τα σπάει η κοπέλα.
0: Στο αμερικάνικο Billboard Hot 100.
1: Εάν σου πω τώρα ότι νομίζω ότι αυτό το τραγούδι δεν το έχω ακούσει.
0: Λοιπόν, θα το ακούσεις τώρα, εντάξει.
1: Ωραία.
0: Πάμε.

0: Λοιπόν, πέφτει πολύ μαύρο.
1: Πέφτει πολύ δαγκωτό όμως.
0: Έτσι. Μιλάμε ότι τέλος πάντων η Οδύσσια έχει αποκτήσει πολύ μεγάλους εντός αγωγικών ιχθρούς ή τέλος πάντων αμφισβητείες.
1: Και δεν το λέμε κι εμείς από την Ελλάδα. Τους κράζουν από παντού για κάποιο λόγο.
0: Πρωτοφανές λέει ψηφιακό μποϊκοτάζ στο YouTube. Κάτω από το τρέιλερ της ταινίας, ένας άλλος τροϊκός πόλεμος είναι σε πλήρη εξέλιξη, μας λένε.
1: Βέβαια.
0: Τα dislikes στο επίσημο κανάλι, που έχουν φτάσει πάνω από 500.000.
1: Τρομερό δεν είναι αυτό.
0: Με σχόλια τα οποία είναι εντελώς αρνητικά.
1: Και ειδικά για τη Λουπίτα Νιόγκο. Mm-hmm. Εντάξει, η γυναίκα είναι μαύρη. Mm-hmm. Έχει ένα ρόλο στην Οδύσσια που δεν μπορούμε να τον φανταστούμε.
0: Της ωραίας Ελένης.
1: Της ωραίας Ελένης, ναι. Και πρέπει δηλαδή αυτό το πράγμα να δημιουργεί κύμα αντιδράσεων. Δεν το καταλαβαίνω αυτό, ειλικρινά. Εδώ δεν φωνάζουμε εμείς, ας πούμε.
0: Μάλιστα, θα σε πάω περίπου ένα μήνα πριν, όπου έγινε η μεγάλη διεθνής πρεμιέρα στο Λονδίνο.
1: Ναι.
0: Έτσι. Όπου εκεί πραγματικά φάνηκαν πάρα πολλές αντιδράσεις. Ειλικρινά, λέει, το συντριπτικό 86%. Ναι. Ήταν αρνητικές αντιδράσεις σε σύνολο 4,3 εκατομμυρίων προβολών για αυτή τη συγκεκριμένη ιστορία.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Ναι.
1: Εσένα σε επηρεάζουν θετικά όταν κάποιοι μιλάνε πολύ αρνητικά για μια ταινία? Δηλαδή όταν σου πούνε κάτι πολύ κακό, πας να τη δεις?
0: Ναι, ξέρω που το πας, αλλά νομίζω ότι σε αυτή την περίπτωση δεν ισχύει. Νομίζω ότι αυτή η εχθρική στάση του κοινού απέναντι σε αυτό έχει άλλες αιτίες.
1: Έχω πει στο σύννεγο στον Όλαν. Τώρα πόσο χάλια ταινία.
0: Τι να σου πω, δεν ξέρω. Θα δω και θα σου πω.
1: Okay.

0: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Αντένες 936.
2: Αντένες FM 93 και 6.
3: Είσαι στον Αντένες 93 και 6.

0: Αντένες FM 93,6.
1: Το έμφραγμα δεν περιμένει. Ξέρεις πώς να το αντιμετωπίσεις? Πρώτον, αναγνώρισε τα συμπτώματα, όπως ξαφνικός έντονος πόνος στο στήθος, δύσπνοια, εφίδρωση. Δεύτερον, δράσε άμεσα. Τρίτον, ζήτησε βοήθεια. Κάλεσε το 166 ή το 112. Τέταρτον, πήγαινε στο νοσοκομείο για να λάβεις την κατάλληλη θεραπεία. Τέσσερα βήματα που μπορούν να σώσουν τη ζωή σου. Αντιμετώπισε το έμφραγμα. Δράσε τώρα. Σώσε μια ζωή. Μια πρωτοβουλία της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας και του προγράμματος Stand for Life.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
3: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
3: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
5: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά διδάκτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
6: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά Κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα

0: Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο.
1: Βεβαίως.
0: Για πες περί τίνος
1: πρόκειται. Και είχε ξεκινήσει να τα λέμε και αυτά, ναι, από τα Βαλκάνια, έτσι.
0: Ναι.
1: Τα μεγάλα κλαμπς σιγά σιγά και το καλοκαίρι σε όλο τον κόσμο αρχίζουν να λένε stop στα κινητά,
0: ναι,
1: την ώρα που διασκεδάζεις. Ναι.
0: Και είναι καλό.
1: Και το Σκοπιό στη Μύκονο.
0: Βεβαίως.
1: Είναι το πρώτο μεγάλο beach club στην Ελλάδα που επιχειρεί να περιορίσει τη χρήση κινητών τηλεφώνων. Ενώ σε παγκόσμιο επίπεδο η τάση αυτή είναι εξαιρετικά διαδεδομένη. Με εδώ έχει τρομερή δυναμική.
0: Ξεκίνησε από ένα κλαμπ στο Βερολίνο,
1: ναι,
0: το Berghain. Σιγά σιγά μετά πήγε και σε άλλα κλαμπ στην Ίμπιζα, στο, ναι, Pikes, παρακαλώ πάρα πολύ, όπου εκεί άρχισαν και λέγανε, παιδιά,
1: ναι, όχι φωτογραφίες,
0: όχι
1: συνήθως για τις φωτογραφίες, ναι, είχαν το θέμα.
0: Όχι κινητά, όχι φωτογραφίες, όχι αυτό.
1: Διασκέδαση χωρίς να
0: αποστάρεις. Εμείς θέλουμε να έρχεστε για να διασκεδάζετε με τη μουσική
1: και
0: μας.
1: Και να περνάτε καλά.
0: Σωστό, μ' αρέσει.

0: πάμε τώρα, φιλενάδα, σε ένα ελληνικό πρωινό, όχι breakfast, πρωινό, ναι, από αυτά που προτείνουμε αυτή την εβδομάδα. Έτσι ρε παιδί μου, για να ξεκινάει η μέρα μας ωραία.
1: Και νόστιμα.
0: Έτσι. Τα ξεσηκώσαμε όλα από ιδέες της Γιάννας Μπαλαφούτη μέσα από το candinamag.gr. Mm-hmm. Εντάξει, αυτό νομίζω ότι είναι το πιο διαδεδομένο.
1: Ναι, η αλήθεια είναι και στα ξενοδοχεία το βρίσκεις.
0: Για πες τι, για περί τίνας
1: γιαούρτι. Mm-hmm. Καλό είναι να προτιμήσουμε παραδοσιακό γιαούρτι.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν, mm-hmm. Ωραία. Με μέλι, ξηρούς καρπούς, mm-hmm. καρύδια παραδείγματος χάρη που έχουν καλά λιπαρά.
0: Βεβαίως.
1: Το γιαούρτι να είναι ή το παραδοσιακό πρόβιο ή το εγώ πρόβιο. Αλλά τέλος πάντων πάρτε ένα γιαούρτι που να σας αρέσει. Αλλά γιαούρτι, όχι επίδομα γιαουρτιού.
0: Έτσι.
1: Και προσθέστε και σίκα.
0: Μπορείτε να βάλετε και φρουτάκια
1: και
0: μέσα.
1: Και φρουτάκια και βερίκοκα και στα φύλλα.
0: Τι ωραίο, πραγματικά. Ρε,
1: και όχι μόνο είναι πολύ θρεπτικό, ναι, αλλά είναι και ένα πλήρες γεύμα που σε κρατάει.
0: Σωστό.
1: Στη θάλασσα.
0: Λοιπόν, μιλήσαμε για πρωινό, να μιλήσουμε τώρα για κάτι άλλο πολύ χρήσιμο.
1: Βεβαίως.
0: Για αυτά που πάρα πολλά νήπια, βρέφη χρειάζονται σαν φροντίδα από ειδικούς που το έχουν σπουδάσει το πράγμα.
1: Και μάλιστα με εξειδίκευση, ειδικά από τις ανώτερες σχολές Α.
0: Όπου εκεί υπάρχει, παιδιά, το βοηθός βρεφονηπιοκόμων, παρακαλώ πάρα πολύ. Πολύ χρήσιμο και πολύ ζήτηση.
1: Έτσι. Οπότε εξασφαλίστε τώρα τα προνομιακά δίδακτα για την εγγραφή σας, καλώντας απλά στο 210-5279-500 για την Αθήνα.
0: Ή στο 210-41-27-14 για τον Πειραιά.
1: Ή με ένα απλό κλικ στο www.eekalpha.gr.
0: Okay. We'll be right back.

2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγκώνει!
1: Βασιλεία Πέτρου, προσοχή, το κλίμα δαγκώνει.
0: Χαίρετε και από μένα.
1: Καλώς ήρθατε.
0: Ένα από τα μεγαλύτερα ενεργειακά εγχειρήματα που έχουν κατασκευαστεί ποτέ φαίνεται πως πέτυχε κάτι πολύ περισσότερο από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Στο οροπέδιο του Θιβέτ, σε μια περιοχή που μέχρι πρόσφατα χαρακτηριζόταν από ξηρασία και αμμώδες έδαφος, αναπτύχθηκε ένα απρόσμενο οικοσύστημα με πυκνή βλάστηση και χιλιάδες πρόβατα να βόσκουν ανάμεσα σε εκατομμύρια φωτοβολταϊκά πάνελ. Το τεράστιο φωτοβολταϊκό συγκρότημα βρίσκεται στην επαρχία Τσινχάι της Κίνας και θεωρείται το μεγαλύτερο ηλιακό πάρκο στον κόσμο. Μέσα σε λίγα χρόνια από την εγκατάσταση του έργου, οι ερευνητές παρατήρησαν σημαντική αύξηση της βλάστησης κάτω και ανάμεσα στις σειρές των πάνελ. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, τα φωτοβολταϊκά λειτουργούν ως φυσικό φράγμα απέναντι στους ισχυρούς ανέμους, περιορίζοντας τη διάβρωση του εδάφους. Παράλληλα, το νερό που χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό των πάνελ καταλήγει στο έδαφος, αυξάνοντας την υγρασία σε μια περιοχή όπου η άμμος αποτελεί σχεδόν το σύνολο της εδαφικής σύστασης. Η σκίαση που προσφέρουν οι εγκαταστάσεις συμβάλλει επίσης στη μείωση της θερμοκρασίας του εδάφους και περιορίζει σημαντικά την εξάτμιση του νερού. Η ανάπτυξη της βλάστησης ήταν τόσο έντονη, ώστε οι διαχειριστές του πάρκου χρειάστηκε να βρουν έναν φυσικό τρόπο ελέγχου της. Η λύση ήρθε μέσα από την κτηνοτροφία. Κάθε χρόνο, από τον Ιούνιο έως τον Οκτώβριο, περισσότερα από 20.000 πρόβατα μεταφέρονται στην περιοχή από περίπου 20 γειτονικά χωριά. Πρόκειται για ένα μοντέλο που συνδυάζει την παραγωγή καθαρής ενέργειας με τη γεωργική και εκτινοτροφική δραστηριότητα στον ίδιο χώρο. Η επιτυχία του εγχειρήματος έχει αποκτήσει μάλιστα και εμπορική διάσταση, καθώς στην τοπική αγορά διατίθενται προϊόντα κρέατος από τα ζώα που εκτρέφονται στους συγκεκριμένους βοσκοτόπους, γνωστά πλέον ως φωτοβολταϊκά πρόβατα.
1: Τέλεια, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 8.
1: Να νίνα, το παιδί μας κάνει. Να νίνα, νι, και παρήγγυλα. Να νίνα, νίστη, πολύ τα πρικιά του και τα χρυσαφικά του τα πάντα.
2: Τίποτα δεν πρέπει να διακόπτει την πιο όμορφη περίοδο της ζωής τους. Γιατί ακόμα και η απλή ενασχόληση με το διαδίκτυο μπορεί να επηρεάσει ένα παιδί από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ζωής του. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες για το πώς μπορείτε να προστατεύσετε τα παιδιά σας από τις επικίνδυνες διαδικτυακές συμπεριφορές στο 11188 ή στο www.cyberkid.gov.gr. Μία πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Βάζουμε όρια στη χρήση του διαδικτύου, επενδύουμε σε ένα ασφαλές μέλλον για τα παιδιά μας.
3: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
3: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
5: Antennes FM 93,6.
6: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
7: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένε από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά Κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέγνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Δεύτερη ώρα για σήμερα Παρασκευή.
1: Και σήμερα που είναι Παρασκευή όσο να είναι, αυτή η ώρα φεύγει γρήγορα.
0: Ναι ρε παιδί μου. Παρ' όλα αυτά, εγώ δεν θέλω να σου πω, γιατί έχουμε ωραία πράγματα. Να τέλος πάντων, okay, να προχωρήσουμε.
1: Αμέ.
0: Δύο στην τιμή του ενός παιδιά, Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος, 60 λεπτά ακόμη μαζί σας.

0: Λοιπόν, σαν σήμερα το 1933 ναι. έγινε μία κίνηση από μία σπουδαία Ελληνίδα.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Η οποία πραγματικά κίνηση αυτή μέχρι και τις μέρες μας έχει προσφέρει στα παιδιά τα πιο χρήσιμα, τα πιο υπέροχα, έτσι. Τα πιο ωραία
1: και
0: πράγματα
1: ειδικά όταν
0: που είναι η υγεία.
1: Σε μια εποχή που δεν υπήρχε και τίποτα.
0: Σαν σήμερα λοιπόν το 1933 η Αγλαία Κυριακού αποφασίζει με μυστική διαθήκη να αφήσει ολόκληρη την περιουσία της, τότε 15 εκατομμύρια δραχμές.
1: Μιλάμε για τεράστια περιουσία, έτσι.
0: Για να ιδρυθεί το νοσηλευτικό ίδρυμα, το οποίο όπως ξέρουμε σαν σήμερα είναι το...
1: Το
0: νοσοκομείο Παίδων Παναγιώτη και Αγλαίας Κυριακού στο Γουδί στην Αττική, στην Αθήνα. Απίστευτη
1: αυτές
0: κίνηση.
1: Αυτές οι κινήσεις δεν είναι απλά κινήσεις φιλανθρωπίας εδώ που τα λέμε. Είναι κινήσεις υπηρεσίας στο κράτος. Έτσι. Αλήθεια τώρα.
0: Λοιπόν, τώρα να πάμε σε κάτι άλλο.
1: Βεβαίως.
0: Να πάμε σε κάτι που έχει να κάνει με σπουδές και ενδιαφέρει πολλές και πολλούς.
1: Και ειδικά πληροφορικής και γραφιστικής.
0: Τι
1: και
0: καλύτερο,
1: μάλιστα στις ανώτερες σχολές Α, οι οποίες δεν προσφέρουν μόνο το πιο up-to-date ακαδημαϊκό πρόγραμμα και online και διαζώσεις φοίτησης, αλλά και AI εργαλεία εκπαίδευσης.
0: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, να μην τα λέμε εμείς. Αν θέλετε, παιδιά που θέλετε να πάρετε περισσότερες πληροφορίες, καλείτε 210-5279-500.
1: 210-4120-714
0: ή μπαίνετε στο www.eekalpha.gr.

0: είναι φίλοι, ε.
1: Είναι φίλοι πραγματικά όμως, νομίζω.
0: Τώρα να σου πω κάτι, εμένα, έτσι λίγο σαν πιο δογματικός που είμαι, όπως ξέρεις, με τη μουσική. Εντάξει, λίγο με χαλάει τώρα, γιατί Paul McCartney κουβαλάει ένα τεράστιο όνομα.
1: Εντάξει, δεν μπορεί, δεν δικαιούται να πει ένα τραγούδι σε ένα γάμο, εσύ.
0: Και είναι και φίλοι, το ξαναλέω.
1: Είναι και φίλοι.
0: Ο γάμος της Taylor Swift, ο οποίος έγινε και απασχολεί ακόμη.
1: Έγινε,
0: και βγαίνουν πράγματα.
1: Και τώρα έρχονται και επίσημες φωτογραφίες πριν από λίγες μέρες.
0: Και η μητέρα της, έτσι, είπε στους καλεσμένους, γιατί δεν ήταν μόνο ο Paul McCartney από...
1: Και ποιοι δεν ήταν.
0: Ναι, παιδιά, σας παρακαλώ πάρα πολύ, η σκηνή είναι εδώ, ας πει ο καθένας από ένα τραγουδάκι.
1: Έτσι.
0: Τι νόμιζες, τζάμπα τους ταΐζει.
1: Σωστό και αυτό.
0: Φάγατε, ήπιατε, πείτε και ένα τραγούδι, παιδιά. Πάντως να σου πω κάτι που μου άρεσε πάρα πολύ, γιατί αυτή την αγαπάω και την εκτιμώ πάρα πολύ σαν μουσικό, καλλιτέχνηδα και τα λοιπά. Τη Stevie Nicks.
1: Α, η Stevie Nicks είναι μεγάλη.
0: Κουμπάρα.
1: Κουμπάρα η Stevie Nicks.
0: Ναι, από τον Fleetwood Mac.
1: Το Fleetwood Mac, κατάλαβα.
0: Ναι, ρε,
1: είναι έτσι φίλες κολλητές.
0: Ναι, πολύ φίλες.
1: Και μπράβο,
0: μπράβο της.
1: Με καλούς ανθρώπους κάνει παρέα.
0: Ναι.
1: Η Taylor, να τα λέμε αυτά.
0: Μαθαίνει.

0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: 93 και 6. Αντένες FM. Είσαι στον Αντένες 93 και 6.
2: Αντένες 936.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 8:30.
1: Σαν σήμερα στον Αντένες 93,6.
2: Αν πρέπει να κάνεις δύσκολη πράξη, το θυμάσαι με τη μία. Το κομπιουτεράκι εννοούμε. Να είναι καλά η IBM που το δημιούργησε στις 7 Αυγούστου του 1944 σαν σήμερα. Προφανώς το έχει χρειαστεί πολλές φορές και ο Bruce Dickinson, τον Iron Maiden, που γεννήθηκε το 1958 σαν σήμερα. Αυτός το χρειάζεται για να μετράει τα χρήματα που έβγαζε από τις συναυλίες του. Με τα οποία και να θες, δεν μπορείς να αγοράσεις ένα αστέρι στη φημισμένη λεωφόρο του Hollywood. Αυτό σου το χαρίζει η δόξα, όπως το χάρισε στους Osmonds το 2003 σαν σήμερα. Δόξα και φήμη παγκόσμια έχει αποκτήσει και η Charlize Theron, που γεννήθηκε το 1975 σαν σήμερα και οι φωτογραφίες της κατακλείζουν το ίντερνετ.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
3: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
3: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
5: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
6: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά Κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Έχεις να μας πεις κάτι για την πόλη μας?
1: Ναι, κοίταξε, είναι αυτά τα οποία προσπαθούμε και θέλουμε να κάνουμε για να περνάμε ωραία στις διακοπές, εάν δεν έχουμε να πάμε πουθενά.
0: Ή αν δεν μπορούμε.
1: Διακοπές όμως δίπλα στο νερό μπορείς να κάνεις και χωρίς να είσαι στην παραλία.
0: Καλά.
1: Παντού θα, τέλος πάντων, κάπου κοντά, μια έτσι δύο-τρεις ώρες απόσταση, πήγαινε και γύρνα με το αυτοκίνητο
0: και,
1: βόλτα.
0: Και κοντύτερα μπορεί να έχει.
1: Ημερήσια, θα υπάρχει ένα ποτάμι.
0: Έχουμε πόλεις που περνάνε μέσα από ποτάμια.
1: Μια λίμνη.
0: Βέβαια.
1: Εντάξει. Λοιπόν, μπορείτε να περάσετε.
0: Μια βόλτα εκεί.
1: Έτσι. Μια βόλτα δίπλα στο νερό θα σας κάνει πάρα πολύ καλό.
0: Χωρίς κινητό προσπαθήστε.
1: Έτσι. Ακόμη, αν υπάρχει εκεί γύρω πουθενά, που υπάρχουν πάρα πολλές ξενοδοχειακές μονάδες,
0: ναι,
1: σε όλη την Ελλάδα,
0: πισίνα,
1: που έχουν μια πισίνα, πηγαίνετε να περάσετε τη μέρα σας δίπλα.
0: Έλατε
1: εκεί και ας πληρώσετε και ένα μικρό εισιτήριο, ρε παιδί μου.
0: Έτσι, καλή διάθεση να υπάρχει.
1: Ναι, είναι μια ωραία λύση να περάσεις έτσι χωρίς να είσαι στην παραλία.
0: Και με το λάστιχο στην αυλή περνάς καλά, να είσαι καλή παρέα.
1: Ναι, τι λέμε τώρα.

0: Λέω να τελειώσουμε σιγά σιγά αυτή την ημέρα.
1: Πριν
0: μια
1: τελειώσουμε.
0: Ενδιαφέρουσα πληροφορία.
1: Ναι, εντάξει, αυτό ρε παιδί μου πάντοτε έχει το ειδικό βάρος. Γιατί μιλάμε για επαγγελματική αποκατάσταση. Και για σπουδές,
0: όχι αστεία.
1: Έτσι, σπουδές λοιπόν επαγγελματικής κατάρτισης στα ΙΕΚ Α, παιδιά, με πρόγραμμα σπουδών, με κρατικά αναγνωσμένο πτυχίο και δυνατότητα διεθνούς πιστοποίησης.
0: Και εύκολα μπορείτε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες στο 210-5279-500 για την Αθήνα.
1: Ή στο 210-9640-117 για Γλυφάδα.
0: Ή με ένα απλό κλικ στο www.iekalpha.gr και για τα προνομιακά διδάκτρα.
1: Και πάμε τώρα στην τραγουδάρα. Όπως είπαμε, έχουμε αυτή την εβδομάδα τραγούδια τα οποία παίζουν πάρα πολύ στο ραδιόφωνο, από το ελληνικό
0: Airplay. Το ελληνικό.
1: Και αυτό σίγουρα είναι ένα από αυτά, γιατί είναι το Adjust Might, σας
0: αρέσει πάρα
1: πολύ.
0: Εντάξει, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το κομμάτι.
1: Του Bruno Mars, έτσι, είναι το πρώτο του νούμερο ένα στο Billboard.
0: Ναι.
1: Να σου πω ότι έκανε ντεμπούτο με 23,5 εκατομμύρια.
0: 23,5 εκατομμύρια streams.
1: Ναι, 32,6 εκατομμύρια ραδιοφωνικές μεταδόσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες και όχι μόνο.
0: Είναι εξαιρετικό. Νομίζω ότι είναι από τη δεκαετία του 70 αυτό το τραγούδι.
1: Μάλιστα.
0: Πάρα πολύ ωραίο.
1: Okay, εντάξει. Λοιπόν, και βεβαίως είναι από τα τραγούδια τα οποία σκίζουν, ας πούμε, μέσα στο Digital Song Sales.
0: Okay.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πάμε να το ακούσουμε.

0: Ωραίο τραγούδι, μου έφτιαξε τη διάθεση.
1: Παίζεται πολύ.
0: Πάρα πολύ ωραίο.
1: Κοίταξε, το αξίζει, είναι ωραίος αυτός.
0: Ωραίος τύπος.
1: Τελειώσαμε όμως.
0: Τελειώσαμε για σήμερα τώρα, μην λέμε πολλά.
1: Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος ήταν 2 ώρες μαζί σας, το 2 στην τιμή του 1.
0: Και μαζί μας ήταν ο Κώστας Γεωργακόπουλος στη διεύθυνση παραγωγής και το κορίτσι μας, το όμορφο, η Βασίλεια Πέτρου.
1: Φιλιά πολλά σε όλες και όλους.
0: Να είστε καλά.

Summer Radio. Antένες FM 93 και 6. Η καλύτερη ξένη μουσική από τα 80's μέχρι σήμερα. Αντένες 936.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 9.
1: Ποικιλία. Εμπειρία. Πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμός στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, πρωτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10 χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 2467-085-840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
2: Διακοπές, δεν χρειάζεται να πας μακριά.
3: Στο Αύκος Γράμμος Hotel στον Εστόριο σε περιμένουν δύο ξεχωριστές εμπειρίες σε έναν υπέροχο χώρο μέσα στη φύση.
2: Καθημερινά, εκτός Δευτέρας, 11 με 7, η πισίνα του Αύκος γίνεται ο καλοκαιρινός προορισμός με δροσιά, χαλάρωση, καφέ, κοκτέιλς, snacks, δίπλα στο νερό.
3: Και για τους μικρούς μας φίλους, Τρίτη έως Παρασκευή, κολυμπούν δωρεάν με κάθε πακέτο φαγητού και ποτού.
2: Τις ίδιες μέρες υπάρχει διαθέσιμο δρομολόγιο κτέιλ από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα.
3: Η εμπειρία όμως δεν σταματά εκεί.
2: Το ανανεωμένο εστιατόριο του Αύκος Γράμμος λειτουργεί καθημερινά και σας περιμένει σε ένα ξεχωριστό χώρο με υπέροχη θέα, τοπικές γεύσεις και ζεστή φιλοξενία.
3: Αύκος Γράμμος Hotel. Πισίνα, γεύσεις και στιγμές που αξίζει να ζήσεις.
2: Πληροφορίες στο 24670-31534.
4: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
5: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
4: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
5: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
4: Energon Constructions and Consulting Engineers.
5: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
5: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
4: Energon.
6: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου, την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
7: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
8: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
7: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος.
8: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
7: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
8: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοείας για όλες τις απαιτήσεις.
7: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος.
8: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
7: Τηλέφωνο 24670 24461.
8: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος. Που τη βλέπεις.
9: Και τώρα πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.

0: θέλω μήλο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά.
1: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 2467-027-348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
2: Επιτέλους, τα καρπούζια του Αργύρη έρχονται και φέτος να δροσίσουν το καυτό καλοκαίρι μας. Τα διάσημα καρπούζια του Αργύρη ξεχωρίζουν για την οστιμιά και τη φρεσκάδα τους. Γι' αυτό και γίνονται ανάρπαστα. Τα καρπούζια του Αργύρη θα τα βρείτε και φέτος στο σταθερό σημείο πώλησης Αρμενοχωρίου 71, δίπλα στο 3ο Δημοτικό Σχολείο του Άργους. Εδώ θα βρείτε ακόμη νοστιμότατες πατάτες και καλαμπόκι για ψήσιμο ή βράσιμο. Τα καρπούζια του Αργύρη. Τηλέφωνο 2467-041-933.
3: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Έπιπλα φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου. 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670 27860 και στο www.kyrou.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου.
4: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
3: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ Κάλια Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας. Φυσικά στους 93,6.
5: Αντένες FM 93,6.

Καλημέρα φίλες, φίλοι, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή, είναι η ομορφότερη μας μέρα. Είμαστε και σήμερα εδώ.

για την επικοινωνία μας και σήμερα 86 40 και 50, τα Facebook, τα Messenger και τα SMS και τα Instagram, τα email, να πάρουν φωτιά. Είναι Παρασκευή και θέλω να περάσουμε όλοι πολύ πολύ καλά.

Σύμφωνα με επιθυμία της Όλγας, σήμερα πρέπει να ακούσουμε όμορφα, δροσερά, καλοκαιρινά τραγούδια από τα 80's και τα 90's. Οπότε χαλάω χατήρια. Την επόμενη Παρασκευή, να είμαστε καλά, θα παίξουμε εδώ στην εκπομπή τα ομορφότερα και τα καλύτερα τραγούδια που έχουν γραφτεί για τον Αύγουστο. Παραμονή της Παναγιάς την άλλη Παρασκευή.

Το ξεκίνημα σήμερα με Αναβίση και Ανθοπολείο Χλόη. Για σας που αυτό το διάστημα ετοιμάζετε γάμους, ετοιμάζετε βαφτίσεις, τα παιδιά εκεί θα κάνουν την καλύτερη δουλειά για σας, τον καλύτερο στολισμό, προσαρμοσμένο στα γούστα σας. Ανθοπολείο Χλόη όμως θα βρείτε αυτό το διάστημα και λουλούδια και φυτά εξωτερικού χώρου, όπως και τα αρωματικά μας κεριά Noble Senses. Χλόη, Ανθοπολείο, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, 27365, φύγαμε! Εμείς συνεχίζουμε με Άννα, ντουέτο με Νίκο Καρβέλα.

0: Ποιος μας ήρθε, ποιος μας ήρθε και φωτίστηκε ο σταθμός μας, κυρίες και κύριοι. Υποδεχτείτε το καμάρι της τάξης του 86. Η Δήμητρη Ξανθιά της Καλλιθέας. Η Διευθύντρια του Εμπορικού. Την προϊσταμένη του Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας. Κυρίες και κύριοι, υποδεχτείτε με ένα ζεστό χειροκρότημα τη μία και μοναδική συζυγάτα, Όλγα Δέλιου.
1: Εγώ είμαι αυτή. Αποφιώστε τη. Άντε, άντε, τελευταία μερούλα μου σήμερα.
0: Τι τελευταία, εδώ. Δεν κατάλαβες καλά.
1: Τελευταία,
0: δεν κατάλαβες καλά. Έχεις καθιερωθεί τώρα.
1: Ούτε καν.
0: Μέχρι τέλη Αυγούστου τουλάχιστον.
1: Ούτε καν.
0: Πιστεύω σήμερα με τα τραγούδια που διάλεξε για σένα, όπως τα παρήγγειλες.
1: Ναι.
0: Ζήτησες ποπάκια από 80s και 90s.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Ναι, ναι.
0: Έχω μπει καλά και δυναμικά.
1: Ωραίος. Πες μου ότι είναι ψέματα. Καλημέρα σε όλους. Δεν είπα καλημέρα, έσομαι να πω καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Πω όπως ζέστη που θα κάνει και
0: όπως,
1: σήμερα.
0: Θα καεί ο τόπος. Θα καεί ο τόπος, παιδιά.
1: Όχι, αν δεν έχετε επίγουσες δουλειές, μην βγαίνετε. Μην βγαίνετε. Καθίστε σπιτάκι στα κλιματιστικά.
0: Μια ωραία συμβουλή από την κυρία Όλγα.

0: πέρασα.
1: Είμαι σε καλό δρόμο.
2: Σε πολύ καλό δρόμο είσαι, σε πολύ καλό.
1: Αεροπλάνα, να παίρναμε ένα αεροπλάνο, ρε Όλγα. Ποιο που μας πάει.
2: Τώρα που ξεπέρασε το φόβο σου.
1: Α.
2: Με τα αεροπλάνα.

0: Κοριτσάκι, καλημέρα, Έλενα.
1: Έλενα, καλημέρα.
0: Έλενα, να την καλημέρα μου.
1: Ξύπνησε.
0: Πιστεύω.
1: Ναι.
0: Ξύπνησε.
1: Ξύπνησε.
0: Συγγνώμη, 60's δεν είχατε πει τελικά. Κοίταξε να δεις.
1: Είπαμε 60's με μία νότα IT's.
0: Θα τα έχουμε όλα. Κάτσε, μέχρι τη μία. Και σήμερα η mother, κυρία Έλενα, αν θέλετε να ξέρετε.
1: Ναι, τι έκανα.
0: Θα είναι καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής μαζί.
1: Είπα ότι θα δουλέψω σκληρά χθες.
0: Μπράβο.
1: Να τελειώσω όλες τις δουλειές μου για να είμαι σήμερα εδώ. Όπου κι αν πήγα χθες, όμως όλοι έλειπαν.
0: Λοιπόν.
1: Άρα κουβάς.
0: Κουβάς.
1: Κουβάς.
0: Έχει μια πολύ ωραία πρόταση η κόρη σου.
1: Να ακούσω.
0: Λέω να πάρω άλλη μια εβδομάδα άδεια για να κάτσει mother.
1: Όχι, όχι. Αυτά δεν είναι ωραίες ιδέες. Ναι, να πάρει άλλη μια εβδομάδα άδεια,
0: ναι,
1: για να ξεκουραστεί από τις διακοπές.
0: Μπράβο.
1: Ναι,
0: έτσι δεν πάει.
1: Άμα πήγαινε έτσι, ωραία θα ήταν.
0: Αυτό το θυμάσαι, γλυκιά μου, Όλγα.
1: Βέβαια.
0: Πώς λέγεται?
1: Με ρωτάς αν θυμάμαι.
0: Ποιος το τραγουδάει? Έλα ρε, Όλγα, έλα ρε.
1: Περίμενε να την ακούσω, μωρέ, να μου έρθει. Το μόνο που θυμάμαι. Μαντώ.
0: Ω, κοντά είσαι.
1: Ναι, μωρέ.

0: Εύρε δίκη, παιδιά. Επειδή μας συνδύασαν πάρα πολύ με το δημοτικό ραδιόφωνο αυτή τη βδομάδα, είναι τα τραγούδια που έπαιζε η κυρία Όλγα εδώ πέρα.
1: Έτσι, εκεί, ναι. Εκείνη τα χρόνια.
0: Ακριβώς. Fellowship of Magic μαζί μας δεν είναι απλώς ένα μαγαζί. Είναι το μέρος που αλλάζει τον τρόπο που βγαίνουμε. Μια αυλή σαν παραμύθι, το νέο στέκι για κοκτέιλ, τώρα το καλοκαίρι στην Καστοριά. Χαμηλά φώτα, πράσινο παντού. Μουσική που δεν σταματάει και δεν σε διακόπτει και σε ταξιδεύει. Θεματικά κοκτέιλ εμπνευσμένα από τον Άρχοντα των Δακτυλιδιών και τον Χάρι Πότερ. Αλλά και κατά τη διάρκεια της ημέρας, καφεδάκο, φίλτρα μαγείας, μυστικά ελιξίδια τσαγιού, γλυκές αλχημίες και αυτά τα μαγικά του τα υπέροχα σάντουιτς. Παίζουμε και τα πιο σπάνια επιτραπέζια παιχνίδια, αν θέλετε. Fellowship of Magic, Μεγάλο Αλεξάνδρο 97, Νότια Παραλία. Για να σε δω τώρα εδώ. Αυτό το θυμάσαι?
1: Βεβαίως.

0: Έλα ρε, αυτό το δίσκο τον έχεις πιάσει τουλάχιστον 500 φορές.
1: Προσπαθώ να θυμηθώ. Ξέρεις, άρχισα να έχω θέμα με τα ονόματα.
0: Είπε 12, πας καλά, είσαι ωραία.
1: Χάλια είμαι, αλλά άρχισα να έχω και το θέμα που εσύ είχες μια ζωή με τα ονόματα.
0: Γιατί μου ωραία.
1: Άντε ντε, πες με εσύ.
0: Αυτό το δίσκο, αν τον δεις κιόλας.
1: Μωρέ, κάτω από τη γλώσσα μου το κινεθώ. Εικόνα την έχω.
0: Έχει μόνο ένα όνομα, ναι. Το μικρό της.
1: Εικόνα την έχω και εικόνα, άντε να το. Μισό λεπτό να ξεβουλώσω πρώτα.
0: Παιδιά, αν θέλετε, βοηθάτε λίγο την Όλγα. Βοηθάτε λίγο την Όλγα. Αλ. Αλέ.
1: Αλέξια.

0: τεστ γνώσεων, των μουσικών γνώσεων της Όλγας συνεχίζεται.
1: Με ένα τρίκυκλο παλιό και την καρδιά για οδηγό θα σας πληροφορήσω.
0: Και αυτό το είχαμε λιώσει. Αυτό το βγάζει, το βάζε η Όλγα στο θεματικό το βράδυ που είχε. Συνδύαζε λόγια με τραγούδι.
2: Άσε με να τα ακούσω λίγο. Δώσε μου λίγο χρόνο. Ακόμα δεν έχει ξυπνήσει ο εγκέφαλος. Άρχισα να ξυπνήσω σήμερα.

0: μου έρχεται αυτή.
1: Έλα ρε, η Σοφία Ιβώσου, βρε. Η μετακόμιση. Ναι. Μένει εδώ, ζητάει και λιμαντό από τα παλιά.
0: Εννοείται.
1: Άρε θηρίο, μπραβό. Ο Πέρης μας λέει εδώ, καλημέρα. Καλό τριήμερο, σε όλους μας με υγεία πάνω απ' όλα. Απ' την παραλία της παλιάς Ζούζουλης. Παλιάς Ζούζουλη.
0: Νομίζω το ρώτησα στην Ελίνα, επειδή η ΠΕΔΟ 10 δεν πάει καλά.
1: Ω, φοβερό.
0: Θύμισε μου τι δουλειά κάνει ο Πέρης και είναι όλος στις παραλίες.
1: Έχει στις παραλίες.
0: Ναι.
1: Δουλεύει.
0: Μου είπε η Έλληνα, νομίζω ότι η δουλειά του τον αναγκάζει να πηγαίνει από παραλία σε παραλία, αλλά δεν θυμάμαι ακριβώς.
1: Εργοστάσιο, που αλλάζει πόρτες, παράθυρα κτλ. Είναι τεχνίτης μεγάλος. Ένα τραγούδι Χρήστο για όλη την ομάδα, όποιο θες εσύ. Το επόμενο για σας εκεί στην ομάδα.
0: Ποια είναι η ομάδα?
1: Γιατί δεν είναι μόνος του.
0: Α, στην ομάδα του Πέρι.
1: Βεβαίως του Πέρι. Κώστας από τα Γιάννα λέει, πες την Όλγα να βλέπει το κινητό της, να έχει άμεσα τις απαντήσεις.
0: Άναψε πριν λίγο, αλλά δεν πρόλαβα να το δω.
1: Μαύρη Όλγα, μαύρη.
0: Να το, λοιπόν, μισό λεπτό.
1: Ναι.
0: Να το δω κιόλας.
1: Ήρθε.
0: Κώστας Γιάννενα, Σοφία Βόσου. Κώστας Γιάννενα, Αλέξια.
1: Αλέξια. Βλέπε τώρα εσύ.
0: Ευχαριστώ, το σκονάκι μου για σήμερα θα είναι.
1: Για να δω το επόμενο. Αν δεν βρίσκει αυτό. Έλα, έπρεπε ήδη να το έχεις βρει.
0: Είπα, άρχισα να ξυπνήσω.

0: Βύση, βύση, βύση, βύση.
1: Ποιο,
0: βύση.
1: Ποιο. Όταν σε έπλασε ο Θεός, εσένα Όλγα,
0: έχει έπνευση.

0: Έμπνευση. Έχω γραμμούλα, παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σας.
2: Αυτή τη φωνούλα, έχει ξαναπάρει αυτή τη βδομάδα.
1: Καλά είστε?
0: Καλά είμαστε.
1: Είμαι η Ιουλία.
2: Μπράβο, γεια σου, ναι, Ιουλία. Μπράβο. Έχεις ξαναπάρει αυτή τη βδομάδα.
1: Ναι,
2: ξαναμιλήσαμε.
1: Ναι.
2: Μπράβο, Ιουλία
1: ναι.
2: μου.
1: Ναι. Να πω κάτι. Εγώ με αυτά τα τραγουδιά έχω μεγαλώσει. Έχω...
2: Και εμείς.
1: Όταν ήμουν μικρή είχα βινίλιο.
0: Α,
2: και εμείς.
1: Ναι. Με αυτά έχω μεγαλώσει και μου αρέσει πολύ αυτά τα τραγούδια.
2: Έχουμε μια συλλογή
0: σήμερα
2: από
0: σήμερα σας έχω πιάσει δηλαδή το σφίγμο.
1: Είναι της εποχής μου.
0: Της εποχής, ακριβώς.
1: Και θέλω να βγάζετε τη μαντό. Το στοιχηματίζω.
0: Θα το βάλουμε και το στοιχηματίζω. Μην αγχώνεσαι.
2: Ωραίο.
1: Και το αφιερώνω στο Κδής που με ακούει αυτή την ώρα.
0: Τέλεια. Προς στιγμήν έχουμε έμπνευση με την Άννα Βύση και σε αγαπούμε πολύ και σε χαιρετούμε και σε ευχόμαστε καλό Σαββατοκύριακο.
1: Επίσης, γεια σας.
0: Γεια σας.

0: Μεγάλες επιτυχίες από τα 80's και τα 90's, παιδιά, σήμερα. Το βάλα, το στοιχηματίζω.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν μου ζήτησε να στοιχηματίζω.
1: Μαντώ.
0: Μαντώ, ακριβώς. Λέω μήπως μπέρδεψα τον...
1: Όχι, μόλις τώρα, η Ιουλία.
0: Αφιερωμένο στο κλίπ, είπε.
1: Και από εμάς. Γιατί είπες 80's και 90's, είπαμε 80's και 60's.
0: Βάζω και λίγο 90's, γιατί τα ήμασταν στην, ξέρεις τώρα. Βάλα και λίγο 90's λόγω δημοτικού.
1: Εντάξει, δεν πειράζει. Όλα, όλα τα καλά σήμερα.
0: House of Beauty, για την ομορφιά σου, κυρία Όλγα.
1: Ναι.
0: Για τη φροντίδα είναι πάντοτε δώρο στον εαυτό μας. Με Laser Renova. Η καλύτερη και αποτελεσματικότητα. Αποτελεσματικότητα. Θα με στείλει κόρη. Όταν φτάνω στο House of Beauty έχω ένα track. Λύση λοιπόν για αποτρίχωση, γρήγορα, ανώδυνα και με απόλυτη ασφάλεια και σιγουριά. Κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για γυναίκες και για άντρες. Μεσοθεραπεία προσώπου, καθαρισμός, δέρμο απόξεση, θεραπείες ενυδάτωσης, σύσφυξης και λάμψης. Υπηρεσίες μασάζ, μακιγιάζ και νηφικό μακιγιάζ, καινούριο μηχάνημα, V-Power και EMS. Σύσφυξη, σμήλευση, μυϊκή, ενεργοποίηση κολαγόνου, αντιγερανδική δράση, ανόρθωση προσώπου. Υπεύθυνη Μαρία Κυρκότσογλου, τυχιούχος αισθητικής του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, στη Γιακοπούλου 31, 42-3-68. Πάμε και το επόμενο.
1: Και μου λέει η Μένη εδώ.
0: Χωρίς διακοπή.
1: Μου λέει η Μένη, καλημέρα Μένη μου. Ξέρετε γιατί στα 80's και στα 90's διασκεδάζαμε περισσότερο?
0: Τι?
1: Γιατί ζούσαμε τις στιγμές, δεν τις κυνηγούσαμε για να τις δείξουμε στους άλλους. Καταλάβατε γιατί? Ακριβώς γι' αυτό.

0: πες το.
1: Ορκή σου να μην χωρίσουμε ποτέ, ποτέ, ποτέ ξανά.
2: Ποτέ ξανά, δηλαδή ήδη είχαν χωρίσει.
0: Μια φορά ναι.
2: Καλά, μια φορά δεν πειράζει.

0: κυρία Όλγα.
1: Ορίστε.
0: Πρέπει να σου κάνω μια στάση τώρα, γιατί ήρθε και η ώρα για το διαφημιστικούλι μας. Οπότε έφυγα το διαφημιστικό, παιδιά. Σε 5 λεπτά όμως, να δεις τι σου έχω για μετά. Ακόμη πιο ωραία, ακόμη πιο γνωστά, ακόμη πιο θεαματικά τραγούδια από 80s, 90s και αργότερα θα παίξουμε και 60s. Αλλά με τι τραγούδι θες να ξεκινήσω μετά το διάλειμμα? Μήπως με αυτό που μας έδωσε
1: ύμνο,
0: την αφορμή.
1: Με τον ύμνο.
0: Μήπως με αυτό που μας έδωσε την αφορμή για τη σημερινή εκπομπή. Ακριβώς με αυτό, διαφημιστικό και επιστρέφω.
2: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 9:30. Η θερμοκρασία σήμερα.
0: Για να ρίξουμε και τη ματιά μας στην θερμοκρασία αυτή την ώρα. Το θερμόμετρο το υπερσύγχρονο δείχνει 20,8 βαθμούς Κελσίου. Μια προσφορά Ντάουβιν Παπαβασίλη.
2: Παραδοσιακή αισθητική. Ανθεκτική κατασκευή. Αξία. Διαχρονική. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Για άριστη ασφάλεια και στεγάνωση. Για μοναδικό design και ξεχωριστή εμφάνιση. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αξία. Διαχρονική. Εργοστάσιο έκθεση. Τρίτο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
3: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε τα κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη αχαιμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στο πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
2: Αλληνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπολείο. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλι, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
4: Κάποια δώρα. Δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλόη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα. Αρωματικά κεριά, Noble Senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμουρ Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλόη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλόη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
2: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
5: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
2: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
5: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
2: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωκοπτικά και είδη κήπου.
5: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
2: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
2: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
5: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και ΣΥΑ. Όμικρον Ε.
2: 6 χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
5: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
6: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
7: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
3: η φακή είναι ένα από τα πιο δύσκολα όσπρια στον καθαρισμό της, καθώς οι πέτρες συχνά δεν ξεχωρίζουν εύκολα από τον καρπό. Γι' αυτό, στο καθαριστήριο οσπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα, επενδύσαμε σε σύγχρονο αποπετρωτή, εξασφαλίζοντας καθαρότερο προϊόν και μεγαλύτερη ασφάλεια. Γιατί η ποιότητα ξεκινά από τον σωστό καθαρισμό. Καθαριστήριο οσπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα. Θα μας βρείτε στη Λεύκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971 9357 97. Το μεγαλύτερο event είναι στη Βιοκαρπέτ στο Άργος Οριστικό. Ένα είναι ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά Βιοκαρπέτ στο φυσικό μας κατάστημα στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 149 και στο e-shop μας carpetbook.gr. Η μεγαλύτερη ποικιλία με την εγγύηση της Βιοκαρπέτ σε ένα μεγάλο event, ένα είναι ένα δώρο στη Βιοκαρπέτ της πόλης μας. Προσέλθετε με φωτογραφίες του χώρου σας για να σας βοηθήσει το εξειδικευμένο προσωπικό μας στην επιλογή των ιδανικών χαλιών για τον χώρο σας. Μην χάσετε τη συγκλονιστική προσφορά για πολύ λίγο.
7: Οι φίλοι σου σε φωνάζουν γκατζετάκια. Ό,τι απορία έχουν περί τεχνολογίας, εσένα θα ρωτήσουν. Πού σε χάνουν, πού σε βρίσκουν, στις νότες τεχνολογίας. Λογικό. Εκεί νιώθεις ο εαυτός σου. Γιατί ξέρεις ότι θα βρεις όλα τα προϊόντα τεχνολογίας και διασκέδασης. Ό,τι και αν βάλει το Tech Freak μυαλό σου. Κινητά τηλέφωνα, λάπτοπς, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, gadget, PlayStation, Xbox, Nintendo, games, puzzle, επιτραπέζια, CD μουσικής, προϊόντα εικόνας και ήχου, μικροσυσκευές, καθώς και όλα τα αξεσουάρ τους. Μητροπόλεως 28 Καστοριά. Μπες και στο notestechnologias.gr. Notes Τεχνολογίας. Για διασκέδαση και τεχνολογία, εκεί είσαι.
1: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει, με αγάπη και ασφάλεια, και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας, όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες. Και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδαμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψοσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, λαμινέιτ και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
8: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ, όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
9: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλώη. Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων κυκλικού κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959 224111 και 2467 506191. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
7: Αντένες FM 93,6.
0: Ολγίτσα, καλημέρα Ολγά.
10: Καλημέρα Χριστό.
0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε μετά το διάλειμμα μας να στείλω τις καλημέρες. Πάλι με βρήκε η κόρη σου λάθος. Πάλι με βρήκε. Ευτυχώς έχω το Μάκη του πρωτοκορυφαίου που μου λέει: εμείς το κοινό σου θέλουμε επίσης τον Ατσούλη που αγαπήσαμε. Με τα λάθη του καλημέρα. Έτσι μπράβο, ρε Μάκη. Έτσι μπράβο.
10: Ναι,
0: ρε,
10: ναι.
0: Βεβαίως. Νίκος Κοτόπουλος, Ολυμπιακάρα εδώ. Καλημέρα, Όλγα.
10: Καλημέρα,
0: και
10: Χρήστο, γείτονα.
0: Καλή συνέχεια. Καλό τριήμερο με υγεία και αισιοδοξία. Πόπο. Φεύγει κόσμος και αυτό το τριήμερο, παιδιά. Καλά να περάσετε.
10: Τέλεια.
0: Γιατί μένει, είπα, αγκαλίτσες και φυλάκια θέλει μένει από Μαντώ. Θα το βρούμε και αυτό στην πορεία.
10: Ναι, ωραίο ήταν, χαριτωμένο.
0: Αγκαλίτσες και.
10: Είχαμε χαριτωμένα τραγούδια.
0: Ναι. Καλημέρα, Χρήστο και Όλγα. Καλή Παρασκευή. Τι γίνεται και δεύτερο κρούσμα ευλογιάς. Πάλι καλά που μας ακούς, κύριε Γρηγόρη. Χθες είχαμε, το βγάλαμε πρώτη το συγκεκριμένο θέμα. Και θα σφαγούν και θα
10: το θανατωθούν. Το βγάλαμε πρώτοι γιατί είμαστε οι μόνοι που δουλεύουμε αυτόν τον καιρό.
0: Οπότε, κύριε
10: Άντι, για να μην νομίζετε ότι έχουμε γίνει ψωνάρες και λέμε το έχουμε βγάλει πρώτη, δεύτερη, τρίτη, τέταρτη.
0: Το τραγικό σε αυτό το θέμα είναι ότι όπως ήρθε αυτό το δεύτερο κρούσμα και όπως τα ακούσαμε χθες.
10: Πάμε για Δεκέμβριο.
0: Πάνω από 1000 πρόβατα.
10: Και πάμε και για Δεκέμβριο. Πάνω από 1000 πρόβατα. Στην καραντίνα.
0: Χριστέ και Απόστολε, Παναγία μου, είναι σοκαριστικό. Όπως ακούγεται, είναι τρομακτικό.
10: Λοιπόν, καταστροφή.
0: Καταστροφή κυριολεκτικά.
10: Για τους ανθρώπους. Καταστροφή την άλλη μετά.
0: Να χαιρετήσω και τον φίλο τον Θόδωρο, να χαιρετήσω και τον φίλο μου τον Ρούλη, τον Βαλεντίνο, την καλημέρα μας.
10: Δεν δουλεύει ο Ρούλη, δεν κοιμάται.
0: Μόλις γύρισε.
10: Α, και πάει για ύπνο.
0: Πάει για ύπνο, μπανάκι και ύπνο.
10: Λοιπόν, άντε κύριε Ρούλη, την άλλη εβδομάδα δεν θα είναι βραδινός, φαντάζομαι.
0: Απογευματινός.
10: Απογευματινός.
0: Απογευματινός.
10: Την άλλη εβδομάδα.
0: Ναι.
10: Δηλαδή τι ώρα θα σχολάει?
0: Κοίταξε, θα είναι απογευματινός, θα πηγαίνει το απόγευμα και θα σχολάει το βράδυ.
10: Πολύ βράδυ δηλαδή.
0: 4 με 12 νομίζω είναι η απογευματινή βράδυ.
10: Πάλι χάνει τις εξόδους στις βραδινές.
0: Χάνει. Δεν μου λες.
10: Δεν σου λέω.
0: Σπάνιο πράγμα για την Όλγα να ακούσει ένα τραγούδι και με την πρώτη φορά να τη άρεσε. Σπάνιο πράγμα.
10: Ναι. Αυτό όμως με τρέλανε χθες.
0: Γιατί ετοιμάζεται και η συνάντηση των συμμαθητών.
10: Reunion, κυρίες και κύριοι. Πρώτο δηλαδή. Γενικό Λύκειο. Καστοριάς βεβαίως.
0: Πρώτο.
10: Πρώτο, 29 Αυγούστου, Σάββατο. Να τα πω όλα σωστά σήμερα.
0: Άγια να σε δω.
10: Έτσι. Ναυτικός Όμιλος, 9 η ώρα το βράδυ.
0: Και η ομάδα που ηγείται, κυρία Όλγα, αποφάσισε ότι το τραγούδι
10: θα
0: που θα συνοδεύει.
10: Ο ύμνος μας.
0: Αυτό το Reunion θα είναι αυτό εδώ ακριβώς.
10: Σας αρέσει, δεν σας αρέσει, αγαπημένοι μου συμμαθητές?
0: Με δημοκρατικές διαδικασίες.
10: Μπράβο, αποφασίζω και διατάζω.
0: Πάμε να τα ακούσουμε.

0: Ζυγάτα, περνάς ωραία σήμερα. Περνάς ωραία σήμερα.
1: Κοίταξε, αν είναι κάθε μέρα έτσι, κάθομαι και μέχρι τέλος Αυγούστου.
0: Να σου πω την αλήθεια, χθες τι έκανα για σένα.
1: Όπα ρε,
0: όταν βγήκες,
1: λίστα.
0: Έκανα λίστα για σένα χθες το απόγευμα και λέω να τα έχω έτοιμα για το πρωί.
1: Μήπως και με πείσεις να μείνω μέχρι τον Αύγουστο. Η κόρη σου θα σε κοίταξε, βάζει κοίταξε, να κάνεις τέτοια πράγματα.
0: Κοίταξε. Θα μείνεις ακόμα μια εβδομάδα.
1: Όχι, ρε παιδί.
0: Κάτσε να δεις. Την άλλη Παρασκευή θα παίξουμε παρέα εδώ τα καλύτερα τραγούδια που έχουν γραφτεί για τον Αύγουστο. Ε! Είσαι.
1: Δεν είμαι και τόσο σίγουρη ότι με ενθουσιάζει αυτό.
0: Δεν σε ενθουσιάζει αυτό.
1: Όχι, όχι, γιατί σίγουρα θα έχει και κάποια τραγούδια που θα είναι πιο ρομαντικά, πιο ήσυχα.
0: Όχι, θα βάλω τα δυνατά του Αύγουστο.
1: Εγώ δεν θέλω ήσυχα πράγματα.

αγάπη μας είναι και στο, και την αγάπη μας στέλνουμε στο Αγκίστρι, το αγαπημένο μας εστιατόριο θαλασσινό. Απολαμβάνουμε τα αγαπημένα μας ψαράκια, τα δημιουργικά μας πιάτα, τα καινούργια πιάτα που έχουμε προσθέσει στο μενού και όλα αυτά στην αυλή μας, την καλοκαιρινή αυλή στο Αγκίστρι. Μας βρίσκεται νότια παραλία Μεγάλο Αλεξάνδρο 101 και delivery από τις 11 το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ. Η Φούτα, Βόλτα, ξέρετε αυτά, ξέρετε αυτά. Και με ένα τηλεφώνημα 29 747.

0: γυρίσα πολλά χρόνια σήμερα πίσω, έτσι.
1: Ξέρεις, θυμόμουν πριν που ενθουσιάστηκες από τον ύμνο των 80's.
0: Ναι.
1: Με το Carnation, ξέρεις.
0: Το Carnation.
1: Τη Λόλα. Τι bullying είχα φάει εγώ με αυτό.
0: Γιατί την Όλγα την έλεγαν Λόλα στα μαθητικά χρόνια.
1: Μέχρι που τελείωσα και το Λύκειο και
0: πήγα. Τη Λόλα από τη φωτιά, ναι, ποιος θα τη βγάλει.
1: Δηλαδή, έλεος. Και κάθε φορά δηλαδή που ήταν κανένα αγοράκι έτσι που με ψηλο... του ψιλοάρεζα.
0: Τι, δεν το κατάλαβα.
1: Ναι, αυτό. Ήταν κάποια αγοράκια που...
0: Αν είναι δυνατόν.
1: Κατευθείαν για να το καταλάβω. Ξέρεις, τότε ντρεπόμασταν, είχαμε και κάποιες συστολές, ξέρω, δεν το λέγαμε ρε παιδί μου, φόρα,
0: ναι,
1: παρτίδα.
0: Ναι.
1: Ερχόταν η παρέιτσα του δίπλα, ας πούμε. Και, πες Χρήστος τώρα,
0: μάλιστα,
1: έτσι. Και άρχισαν και τραγούδια τη Λόλα από τη φωτιά. Ποιος θα την κάνει? Ο Χρήστος που έχει δύναμη μεγάλη. Να το πάρω εγώ το μήνυμα. Καταλαβες?
0: Έτσι γινόταν καμάκι για τη Λόλα.
1: Ναι.
0: Με το Carnation.
1: Δηλαδή χρόνια άπειρα με κυνηγούσε αυτό το πράγμα. Μέχρι που πήγα στο δημοτικό ραδιόφωνο, έγινα Όλγα και τελείωσε.
0: Οπότε πάμε στο Αιγαίο τα blues.
1: Ναι.
0: Με τον Κώστα τον Πηγαλή.

0: τώρα στο Αιγαίο πρέπει να γίνεται χαμός, παιδιά. Είμαστε στο πικ τη σεζόν. Καλημέρα στα παιδιά που ακούνε Αιγαίο. Τις καστοριανές παροικίες στα νησιά μας. Έλα,
1: Απόλλωνα, έλα. Κάποιος καστοριανός.
0: Ναι.
1: Κάποιος καστοριανός χθες ανέβασε, που είναι στη Σαντορίνη.
0: Ναι.
1: Ανέβασε.
0: Ο Χριστός.
1: Νομίζω.
0: Ναι.
1: Ανέβασε ένα βιντεάκι, μάλλον γινόταν κάποιο πανηγύρι εκεί.
0: Αχα.
1: Και χόρευε ο δήμαρχος.
0: Αλήθεια.
1: Τη Σαντορίνη. Αν δεν κάνω λάθος, ο δήμαρχος. Και έγραφε από κάτω, αν οι Καστοριανοί κάναμε μεταδημότευση, θα βγάζαμε δήμαρχο στη Σαντορίνη.
0: Ορίστε.
1: Τόσοι πολλοί είναι. Άχ, ρε παιδιά, γυρίστε πίσω, βρε παιδιά.
0: Κάτσε να τελειώσει η σεζόν και μετά. Κάτσε να φέρουν κανένα χρήμα αυτοί να ζήσουμε κι εμείς.

0: καλά, παιδιά, μιλάμε. Έχουμε γίνει 20 χρονών τώρα, έτσι.
1: Δηλαδή τέτοιο γλέντι ούτε στις πιο μεγάλες ώρες μου δεν έχω
0: κάνει. Δεν με παίρνετε όμως DJ στη συνάντηση των συμμαθητών σας.
1: Κοίταξε να δεις, Χρήστο, λοιπόν.
0: Δεν με παίρνετε.
1: Όχι, στις συναντήσεις που είχαμε.
0: Μάλιστα.
1: Και συζητούσαμε ποιος θα είναι DJ.
0: Μάλιστα.
1: Ποιον DJ να πούμε, ποιον DJ να
0: πούμε. Ναι.
1: Τέλος πάντων, πήγαμε στο ναυτικό όμιλο πριν αποφασίσουμε.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή για το ποιο DJ θα.
0: Μάλιστα.
1: Θα πάμε να.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Θα πάμε να κάνουμε επαφές, ρε παιδί.
0: Μάλιστα.
1: Μου, γιατί οι άνθρωποι θέλουν και κάποια χρήματα για να παίξουν.
0: Εγώ δωρεάν για σας.
1: Εγώ σε είχα στο μυαλό μου. Κάτσε, λέω, αν μας φύγει το ποσό πολύ, θα το μαζέψω εγώ. Λέω. Θα πάρω τον κύριο Χρήστο αυτή τη φορά. Γιατί κάθε φορά το λέμε, κάθε 10 χρόνια δηλαδή. Ή και σε κάθε συνάντηση που κάνουμε. Εμείς κάνουμε κάθε χρόνο συνάντηση.
0: Μάλιστα.
1: Να σας πω με τους μαθητές μου. Κάθε
0: εξάμηνο καλύτερο, θα λέγω.
1: Κόβουμε κάθε χρόνο βασιλόπιτα σταθερά και έχουμε τις συναντήσεις μας μέσα στον χρόνο, 2-3 ακόμα, 4. Οπότε πάντα σε έχω στην άκρη του μυαλού.
0: Μπράβο, μπράβο, Όλγα.
1: Αλλά
0: την επόμενη φορά.
1: Μας παραχώρησε ο ναυτικός ομίλος στο δικό του DJ χωρίς να μας το χρεώσει. Οπότε.
0: Οπότε πάει. Ναι. Πάει και αυτή η ευκαιρία μου.
1: Η σκέψη μου που έκανα λίγο πριν,
0: ναι,
1: ήταν μήπως μπορείς αυτή την λίστα να μου την δώσεις.
0: Αχα,
1: να την δώσω.
0: Θέλεις αυτή τη λίστα.
1: Ναι, μήπως μπορείς.
0: Μπορώ.
1: Να του τη δώσω. Δεν έχεις πρόβλημα.
0: Την έχω έτοιμη.
1: Ναι, δεν έχεις πρόβλημα.
0: Όχι.
1: Να, αν την κρατήσει δηλαδή.
0: Όχι. Να την κρατήσει.
1: Να την κρατήσει. Ωραία. Κύριος Χατζάρας θα είναι.
0: Άντε.

0: Βέβαια δεν ξέρω αν το παιδί θα δεχτεί να την παίξει. Δεν ξέρω αν δέχει ότι ξένοι λίστες.
1: Γιατί οι DJ έχουν τα δικά τους.
0: Μπράβο, να μην το
1: ενδέχονται από άλλους.
0: Προσβάλλουμε, πώς λένε, μην ζητάτε από τον DJ τι τραγούδι θέλετε να παίξει.
1: Όχι βέβαια.
0: Φαντάζομαι όμως ότι άμα του πω, κοίταξε να δεις, αυτή τη λίστα την έχει κάνει ο Νατσούλης.
1: Ο πρωτοπόρος DJ, ναι, οπότε είναι okay.
0: Ο οποίος την έζησε την εποχή.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί αυτά τα παιδιά είναι νέα, ρε παιδί μου, δεν την έζησε.
1: Του τη χαρίζω μετά, του τη χαρίζω.
0: Και θα πω, σου τη χαρίζει μετά να την έχεις έτσι σε κάποια πάρτι που κάνεις.
1: Μπράβο.
0: Γιατί μπορεί να βρεθεί το παιδί να παίξει και σε άλλα πάρτι με παππούδες.
1: Βέβαια.

είναι και η Energon μαζί μας, μελέτες, κατασκευές. Τα πάντα και για το αέριο, αν είναι επιλογή σας. Από την αρχική αίτηση μέχρι την τελική εγκατάσταση και το μηχανολογικό εξοπλισμό. Βλέπετε συμπίκνωση πετρελαίου και υγραερίου. Αντλίες θερμότητας. Ενδοδαπέδια θέρμανση. Βλέπετε σπέλετ, βλέπετε ξύλο, ενεργειακά τζάκια. Ηλιακοί θερμοσύφωνες. Πιλότο τον είδου Μιχάλης Κοσμιόπουλος. Οι μηχανολόγοι μηχανικοί μας. Στο 44-104. Το δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Καστοριάς.

0: Ανδρέας Μικρούτσικος, όταν δεν ήταν πανελίστας και ήταν συνθέτης και τραγουδιστής.
1: Τα δράματα.

0: Όλγα μου, είσαι έτοιμη, πάμε για διάλειμμα.
1: Αχ, πόσο γρήγορα περνάει η ώρα σήμερα. Δεν θέλω να τελειώσει.
0: Και τι σου έχω όμως για μετά. Δεν μπορείς να διανοηθείς πόσο ωραία θα περάσουμε. Και στην επόμενη πέρασε μία ώρα.
1: Ναι, αυτό λέω, πόσο γρήγορα περνάει η ώρα. Δεν θέλω να τελειώσουμε.
0: Μη
1: σήμερα
0: δεν θα τελειώσουμε. Αν δεν τα ακούσουμε όλα, δεν τελειώνουμε σήμερα.

0: Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 10.
1: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
2: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
1: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μ' έπεισες.
2: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
1: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 246070 27247.
2: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
3: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το ΚΤΕΛ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο ktelpavlakastoria.gr ή στο 24670-83455.
4: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα, η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
5: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων. Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Αθανάσιος Γιώζος ΜΕΠΕ, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της γραμματείας. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Γιώζος. Τηλέφωνο 24670-83343.
3: Το μεγαλύτερο γλέντι στην καρδιά του Αυγούστου. Αυτό το Σάββατο, 8 Αυγούστου, η Αμουδάρα σας υποδέχεται στο γλέντι που θα αφήσει εποχή. Στο κλαρίνο με την ορχήστρα του, ο Κώστας Ευαγγέλου. Στο τραγούδι ο μοναδικός Σάκης Γιώγας. Το παραδοσιακό γλέντι της Αμουδάρας αυτό το Σάββατο, 8 Αυγούστου. Και προσοχή, εκτός από το εκλεκτό φαγητό, θα σερβίρουμε και νηστίσιμο μενού με καλαμαράκια. Χορηγή των εκδηλώσεων. Αρδευτική Καστοριάς, Ταβέρνα Μουδάρα, Υπερέπιπλο Γκέτσιος, Ηλεκτρογραμμή Τσαντσούρης, Wrap and Roll, Εμπόριο Αγροτικών Προϊόντων Μπάτζιος Δημήτρης, Καφενείο Άργος Παλάς, Τροφοεμπορική, Κέντρο Εξυπηρέτηση Αγροτών και Άκρο, Πρατήριο Ιών Καυσίμων Κολυμπιώτης και ΣΥΟ ΩΕ, Συνεργείο Αυτοκινήτων Πολύδωρος, Αδελφή Σταμπόλου ΩΕ Νεάπολη, Πρατήριο Υγρών Καυσίμων Ροφαλίκου Ευθαλία, Εμπορία Ελαστικών Στεντσίτη Ουρανία, Ζαχαροπλαστείο Φινάλ, Έπιπλα Ηλεκτρικά Είδη Μουμουλίδης Νεάπολη, Ψητοπολείο Κάστορας, Μπρούνο Κόφι Στόρς στο Άργος, Καφενείο Ξημέρωμα, Συνεργείο Αυτοκινήτων Μπάτζιος, Μόμος Χιούς, Οικοδομικά Υλικά Κιωσές, Κρεοπολείο Παραγωγός Βασιλιάδης Δημήτρης.
0: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Wood Design by Nikku.
6: 50 χρόνια. Σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά. Εργονομικές ντουλάπες.
7: Στιβαρές πόρτες.
6: Ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις.
7: Υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής, όπως ακριβώς τις φανταστήκατε.
6: Αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
7: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
6: Good Design by Nikou.
7: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Δελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
6: Good Design by Nikou. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
8: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα. Πραγματοποιούμε.
9: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφα-Μπανκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
10: Κάθε Σαββατοκυριακό, εδώ στους 93,6. Στον Αντένες, 8 με 10 το πρωί, ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
11: Αντένες FM 93,6.

0: Καλημέρα και από μένα και από τον πατέρα μου, λέει ο Οδυσσέας Φανοπείο Δυσπηλιός Στελάκης.
1: Και ο Στελάκης της εποχής μας είναι.
0: Ναι, ο Στελάκης ήταν παιδί της δίσκο.
1: Δίσκο, ήτανε, τα Μάγκο, Κάστορ.
0: Ήτανε το Μαλί, ήτανε...
1: Κάτσε, περίμενα, ποια άλλη είχαμε, Τζιμπί.
0: Τζιμπί, βέβαια, Έλβις.
1: Έλβις. Και μη, στο Άργος μια...
0: Gold Lion.
1: Gold Lion, μπράβο. Τώρα πρέπει να πιάσω για το πιες.
0: Χαιρετώ Παναγιώτη, κεφαλάρι την καλημέρα μας. Χαιρετώ τον Τάσο, τον Σισμάνη, τον γίγαντα του Άργους. Και βλέπεις τι καλό είμαι, Ολγα, έτσι, με τον Νίκο τον Παοκτζή. Δεν είπα τίποτα για Παοκ σήμερα.
1: Δεν θα πεις, δεν θα πεις.
0: Γιατί καταλαβαίνω ότι είναι πολύ στεναχωρημένη.
1: Δεν θα πεις τίποτα.
0: Μα να φάει γκολ στο 17ο δευτερόλεπτο. Δηλαδή είναι δυνατόν. Αυτά μόνο ΠΑΟΚ, παιδιά.
1: Ευτυχώς δεν θα έλεγες τίποτα.
0: Όχι, μόνο αυτό, τίποτα άλλο. Τη συμπάθειά μου. Βέβαια πρέπει να πω ότι και οι τρεις ομάδες μας αυτή την εβδομάδα
1: ήταν
0: να μην πω για πού.

0: Στο λύκο τα βρήκες αυτά σήμερα, μου λέει ο Πάγκτζης. Αυτά είναι, με αυτά τα τρούδια μεγαλώσαμε εμείς, κύριε Πάγκτζη μου.
1: Αυτό είναι το δώρο μου για αυτή τη βδομάδα που.
0: Αυτό εδώ.
1: Αντικατέστησα το τσουρεκάκι.
0: Τρεις ώρες ήμουν εδώ χθες για να τα έχω εδώ στη σειρά.
1: Να σου πω, έτσι θα μας το δώσεις και μιξαλισμένο.
0: Τι κάναμε εδώ χθες, κυρία μου.
1: Όχι ρε φίλε.
0: Τι κάναμε εδώ, κυρία μου.
1: Δηλαδή αυτό πρέπει να το ακριβοπληρώσει όποιος το πάρει.
0: Ναι, είναι.
1: Αλλά εμείς θα το
0: πρώτη.
1: Χαρίσουμε.
0: Βέβαια.
1: Στον τυχερό που θα μας κρατήσει που παρέα εκείνο το βράδυ στην συνάντησή μας. Το κυπελάκι σου το μπλε με τη
0: βιγόνια. Τερέζα. Το κυπελάκι.
1: Αυτή δεν θα την έβρισκα. Το όνομά της delete εντελώς. Το κυπελάκι.

0: Γιατί είχε τρία ονόματα αυτό το κυπελάκι?
1: Εμένα ρωτάς.
0: Δεν το κατάλαβα αυτό. Άντε να έγραφε Χρήστος και να το σπάσω, το καταλαβαίνω. Τρία ονόματα. Αυτή κάθε φορά που είχε καινούριο τον έγραφε στο κυπελάκι.
1: Για να δούμε μήπως τι άποψη έχει ο Κρότης μας. Γεια σας.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα παιδιά.
2: Το κλασικό από την εξωτική Βασιλιάδα.
1: Έλα ρε Βασιλιάδα, έλα ρε Βασιλιάδα.
0: Κοντοχωριανή, κοντοχωριανή.
1: Κάτσε μισό λεπτά, γιατί στη Βασιλιάδα έχουμε την πρώτη γιορτή πίτας.
0: Πίτας.
2: Ακριβώς γι' αυτό.
0: Έχω παραγγείλει κασερόπιτα.
1: Κασερόπιτα δεν έχετε όμως.
0: Δεν έχει.
2: Κασερόπιτα όχι, έχουμε ζαμπόν κασερόπιτα.
1: Ζαμπόν κασερόπιτα.
0: Όχι. Δεν τρώω ζαμπόν. Λοιπόν, αφού δεν έχετε κασερόπιτα και αφού δεν υπάρχει καμία μερακλού έτσι να μου φτιάξει το κέφι. Θέλω γωνία τυρόπιτα. Γωνία όμως,
1: γωνία.
0: Εκεί, όχι απλά άκρη. Γωνία.
2: Να είναι εκεί, λόγω των ημερών, λόγω που είχαμε πολλές δουλειές να κάνουμε εδώ πέρα. Γι' αυτό ας πούμε, θεωρήστε το. Μάλλον συγχωρέστε μας για την παράληψη που δεν σας φέραμε.
1: Δεν πειράζει.
2: Αλλά σίγουρα από εβδομάδα θα τις έχετε.
0: Έτσι.
1: Θα τις έχουμε. Σε ευχαριστούμε.
0: Μία γωνία, ένα κομμάτι γωνία θέλω.
1: Οπότε, για πες μας το υπόλοιπο πρόγραμμα, γιατί έχουμε και τραγουδιστές και συγκροτήματα φοβερά και λιράλιδες.
2: Το πρόγραμμα όπως ανακοινώνεις και εσύ όλη την εβδομάδα, έχουμε τα χάλκινα υποχρώματα.
1: Πολύ δυνατά.
2: Έχουμε τον Σαββίδη, τον Κοσμάτο Σαββίδη στη λύρα.
1: Μπράβο.
2: Χορευτικά ο Όρμος και η Εύξηνος.
1: Τον Πινιάκο να τον δώσετε 10 σουβλάκια. Και όλο το χορευτικό εκεί να το.
2: Δεν θα μπορέσει να χορέψει μετά, Χρήστο.
1: Θα χορέψει, αντέχει αυτός, αντέχει αυτός.
2: Αφού χορέψει και μετά.
1: Είναι ωραίος αυτός, αντέχει.
2: Ακούω από το πρωί την εκπομπή σας. Η διάθεσή μας είναι ανεβασμένη λόγω του Αντένες Ράδιο.
1: Τι να κάνουμε, βάλαμε τα τραγούδια της γενιάς μας σήμερα από 80s και 90s. Τι να κάνουμε.
2: Συνεχίζουμε και εμείς τις τελευταίες πινελιές μας εδώ πέρα για να είναι οριστικά αύριο έτοιμο το γλέντι μας. Και σας περιμένουμε φυσικά.
1: Αύριο λοιπόν στη Βασιλιάδα, πρώτη γιορτή πίτας, όλες οι πίτες δωρεάν για τον κόσμο.
0: Γυαλισμένο το αεροπλάνο στην πλατεία.
1: Γυαλισμένο το αεροπλάνο.
2: Πανέτοιμο για απογείωση.
0: Έτσι.
1: Έγινε. Να περάσετε υπέροχα τα φιλιά μας στη Βασιλιάδα.
0: Να περάσετε καλά.
2: Και να δώσουμε και το δώρο μας.
1: Τραπέζι
2: για 4 άτομα, να το βάλετε στην εκπομπή.
1: Γράψε λίγο, Όλγα. Τραπέζι για 4 άτομα. Σήμερα δεν θα είχαμε δώρα, αλλά αυτό θα το δώσουμε.
2: Α, δεν το άκουσα, αυτό δεν ήξερα.
0: Δεν πειράζει, αυτό θα το δώσουμε.
1: Στον πρώτο πολύ δυνατό που θα πάρει.
2: Έτσι, ωραία, ωραία.
1: Και θα απαντήσει μια ερώτηση βέβαια.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Πάμε
0: πολύ νιάου στα κεραμίδια. Τέτοια θα είναι η ερώτηση. Μην ταράζεστε.
1: Ωραία. Τραπέζι για 4 άτομα στη Βασιλιάδα αύριο. Τέλεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια.
2: Καλημέρα.
0: Μπήγαλης,
1: Μπήγαλης, μπράβο ρε Όλγα. Μπράβο. Τέτοια ερώτηση θα βάλω. Θέλετε τραπέζι για 4 άτομα στη Βασιλιάδα?
0: Θα μας απαντήσετε
1: στο τραγούδι που θα βάλουμε. Ποιο είναι?
0: Όχι ποιο είναι, ποιος το λέει.
1: Ποιος το λέει τέλος
0: πάντων. Ή τέλος πάντων και τον τίτλο, δεν πειράζει.
1: Τον τίτλο. Δηλαδή αν έπαιρνατε τώρα θα λέγατε
0: Μπήγαλης.
1: Είναι ο Μπήγαλης και πού είσαι μικρή μέλισσα.

0: Αυτό το θυμάσαι?
1: Ναι.
0: Σου έχω back to back. Α, να μην το πω. Μήπως πάρει κάποιος φίλος.
1: Τα συγχαρητήρια.

0: Είναι αυτή που δεν βρήκα εγώ στην αρχή.
1: Μπράβο.
0: Έλα, αυτό είναι λίγο δύσκολο, μωρέ Χριστό, που έβαλες. Μην παίρνετε τώρα, μην παίρνετε, θα ακολουθείς πιο εύκολο. Και εγώ θα δυσκολευόμουν. Τα χέρια σου λεπίδες, που μου χαράζουν τις ελπίδες. Μη καρακώνεις το φιλί. Ευρυδίκη, ευρυδίκη.
1: Δεν μπορείτε να φανταστείτε, παιδιά, τι γινόταν
0: βασιλιάδα.
1: Και με ευρυδίκη.
0: Πάω βασιλιάδα, το κέρδισα. Ελπίδες, μη καρακώνεις το φιλί.
1: Για να πάω στον ακροατή μου, γεια σας.
0: Το είπα βρε Χρήστο, τον κες τώρα.
1: Όχι, δεν θα...
0: Άλλη ερώτηση θα κάνεις.
1: Γεια σας, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας.
1: Ποιος είστε?
0: Πολύ βαρύς.
2: Ο Δημήτρης είμαι.
1: Ο Δημήτρης είστε, ποιος Δημήτρης?
2: Ο Αλμπάνης.
1: Από?
2: Αλμπάνης.
1: Ο Αλμπάνης.
2: Ναι.
1: Είσαι δυνατός στα να βρεις τραγούδια, Δημήτρη Αλμπάνη?
2: Όχι τόσο.
1: Μα πρέπει να κάνω ερώτηση εγώ για να πάρεις το τραπέζι.
2: Τώρα δεν γίνεται χωρίς ερώτηση.
1: Χωρίς δεν γίνεται. Δεν γίνεται, δεν γίνεται.
2: Αν μπορέσω να απαντήσω.
1: Θα απαντήσεις, ωραία. Λοιπόν. Περιμένεις λίγο.
2: Ναι.
0: Να αλλάξεις το τραγούδι, όχι τίποτα άλλο, γιατί το κάψα. Ή εκτός αν με άκουσες.
1: Ποιο τραγούδι είναι αυτό που παίζει τώρα?
0: Να δω άμα μας παρακολουθείς κιόλας δηλαδή.
1: Ναι, πώς λέγεται το τραγούδι και ποιος τραγουδάει? Το βρήκες?
2: Ευρυδίκη είναι.
1: Ευρυδίκη, ποιο είναι το τραγούδι?
2: Το τραγούδι δεν το θυμάμαι.
1: Βρήκες την Ευρυδίκη.
0: Δεν πειράζει, βρήκες την Ευρυδίκη. Φτάνει αυτό.
1: Οπότε.
0: Φτάνει, φτάνει και περισσεύει.
1: Όχι, πρέπει να βρεις και τον τίτλο. Περίμενε λίγο, άκου λίγο ακόμα.
0: Τον δυσκολεύει.
1: Άκου λίγο ακόμα, άκου λίγο ακόμα.

0: Περίμενε, περίμενε.
1: Περίμενε λίγο.
0: Δώσε σημασία τώρα, δώσε. Άκου.
1: Τώρα δώσε.
0: Πες το. Μπράβο.
1: Βέβαια.
0: Έφυγες για βασιλιάδα, Δημήτρη.
1: Έφυγες για βασιλιάδα.
0: Τέσσερα άτομα.
1: Δημήτρης Αλμπάνης, τέσσερα άτομα.
0: Γράψε το Χρήστο.
1: Εντάξει.
0: Αύριο το βράδυ, έτσι.
1: Αύριο βράδυ.
0: Να περάσετε καλά.
1: Πάνω στο αεροπλάνο σε έχουμε κρατημένη θέση.
2: Έγινε,
1: γεια. Να, και αυτό έπρεπε να το βάλω. Πονάει δυο-δυο.
0: Πώς? Με ένα μυστικό.
1: Με ένα μυστικό.
0: Ωραία βράδια, αξιμέρωτα.
1: Άκου εδώ.
0: Μαζευόμασταν δύο ώρες στα σπίτια
3: κάθε
0: τότε.
3: Κάθε βράδυ στα παράκια. Με τσιγάρο και ποτό.
1: Με τσιγάρο και ποτό, από τότε.
0: Τα άτιμα από τότε.
1: Κουφώματα σμάλης μαζί μας. Κουφώματα αλουμινίου της Ελβιάλ. Και συνθετικά της Ρεχάου που είναι και η κορυφαία ποιότητα στα συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες. Ρολάκια κουνουπιέρες. Μπορείτε να υποφεληθείτε και από το βοράνο ταξικονομό. Σας περιμένουμε στον εκθεσιακό μας χώρο. Νύχτανε.
0: Να το αφιερώσω εγώ τώρα στις κολλητούλες μου από τότε. Που τις έχω και τώρα. Δόξα τω Θεώ.
1: Δώσε.
0: Νανά, Δίτη, Ελένη, Δίνα. Αυτές ήμασταν.
1: Εσείς ήσταν τα κορίτσια που ξενυχτούσατε.
0: Μαζεμένες,
1: για γράφτηκε αυτό το τραγούδι.
0: Μαζεμένες στα σπίτια.
1: Ναι.
0: Αξιμέρωτα βράδια.
1: Κουφώματα σμάλης. Γράμμου 219 81944. Βλέπετε τα πάντα και στην ιστοσελίδα μας, παιδιά, δεν ξεχνιόμαστε. Smalis.gr.
0: Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο χαίρομαι, γιατί από τις πέντε που ήμασταν.
1: Μείνατε πέντε.
0: Μείναμε πέντε αγαπημένες. Οι τρεις είμαστε εδώ.
1: Που
0: βρισκόμαστε
1: δύο...
0: όμως, δόξα τω Θεώ.
1: Εντάξει.
0: Έχουμε μείνει κολλητούλες.
1: Στη συνάντηση θα είναι.
0: Στη συνάντηση σίγουρα θα είμαστε οι τέσσερις και ελπίζουμε να τα καταφέρει να έρθει και η πέμπτη και να ξαναβρεθούμε έτσι να θυμηθούμε αυτά τα βράδια, τα ξημέρωτα.
1: Για να σε δω τώρα. Πάμε να αλλάξουμε, να φύγουμε από
0: την Αλέξια.
1: Από την Αλέξια. Και για να σε ακούσω εδώ. Για να σε ακούσω εδώ, θα το θυμηθείς. Τις πρώτες νότες θέλω.

και πολύ ωραία βραδιά, κήπος του Αβραάμ. Μουσικοϊνική βραδιά αφιερωμένη στα μελοποιημένα ποίηματα του Νίκου Γκάτσου. Αύριο βράδυ, Σάββατο 8 Αυγούστου, Κομνηνάδες, στο χώρο του Abrams Garden. 9 η ώρα το βράδυ, είναι 5 ευρώ είσοδος. Τα ποίηματα θα ερμηνεύσει η ορχήστρα του Σίμου Μαρίνου από την Θεσσαλονίκη. Για επίλογο θα σας έχω κάτι και από αυτή τη βραδιά, έτσι να ακούσουμε, έτσι σαν γλύκισμα στο τέλος να

0: Φυσικά μαζί μας και σήμερα τα καρπούζια του Αργύρη.
1: Πάρτε.
0: Λοιπόν, γλυκά σαμέλι. Γλυκά σαμέλι, γιατί είναι τα καστοριανά καρπούζια του Αργύρη, Αργύρης Μπάτσιος. Από τα έφορα χώματα της ευρύτερης περιοχής του Άργους. Έχουν και κάτι πατατάρες Έλληνα εκεί πέρα.
1: Ποια Έλενα, βρε. Ποια Έλενα, τι ονειρεύει.
0: Έχουν και κάτι πατατάρες. Έχουν και κάτι καλαμπόκια να τα ψήνουμε στα κάρβουνα. Αν τα θέλεις και βραστά με αλατάκι από πάνω. Είναι στον οδό Αρμενοχωρίου απέναντι από το τρίτο δημοτικό στο Άργος. Τα καρπούζια του Αργύρη, τα πιο διάσημα καρπούζια του κόσμου. Πιστεύω να σ' αρέσει και το επόμενο. Θα το βρεις νομίζω εύκολα. Δώσε πόνο, Όλγα. Ποιο είναι εδώ, Όλγα?
1: Αχ, Έλενα, γύρνα πίσω ή έστω τηλεφώνω.

0: Πώς τον Λεντάντης.
1: Έλα ρε, μπράβο.
0: Πρακτικά αποτυπώματα. Απόψε
1: θέλω που ήταν το πρώτο τραγούδι του Δάντη. Θυμάσαι τον δίσκο του που είχε τα δακτυλικά αποτυπώματα, που είχε κάτι μαλούρες μέχρι κάτω.
0: Ναι, ναι.
1: Ήταν ας πούμε σαν fashion icon εκείνη την εποχή που βγήκε ο Δάντης. Ο πίδωλο.
0: Ναι, ναι, ήταν. Τότε αυτός τα είχε με την...
1: Ο Δάντης.
0: Ναι, τα είχε με την Τοπάζη.
1: Με την Τοπάζη.
0: Η οποία είχαν παντρευτεί κιόλας και έχουν για ένα παιδί νομίζω.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, ναι.
1: Τότε
0: τώρα
1: ήτανε...
0: είναι με την Ασημίνα. Εντάξει.
1: Τώρα είναι η Ασημίνα.
0: Τώρα την Ασημίνα. Από το Survivor.
1: Ξέρω, δεν θα παρακολουθώ.
0: Δεν παρακολουθείς.
1: Ασημίνα.
0: Χρόνια. Από το Survivor.
1: Από το Survivor. Α, είναι ακόμα με την Ασημίνα.
0: Ναι,
1: από
0: το
1: Survivor.
0: Το βουνό.
1: Μπράβο, ρε.
0: Από το βουνό ήταν η τέτοια.

0: Θα σε παραδεχτώ αν βρεις το επόμενο.
1: Οπό, τι τεστ είναι αυτό σήμερα. Τι διαγώνισμα. Δεν είναι απλά τεστ, είναι διαγώνισμα. Ξέρεις, το διαγώνισμα ήταν όλες τις ώρες.
0: Απροειδοποίητο.
1: Το τεστ ήταν...
0: Ναι.
1: Τεστάκι. Τσάκα τσάκα.

0: σύνθημα αυτό και εσύ και τα φιλιά σου.
1: Γεια σου και αύριο θα ζήσω απ' την αρχή. Γεια σου και εσύ και τα φιλιά.
0: Ήταν τρεις αν θυμάμαι καλά.
2: Ο Κώστας δεν απαντάει, τον
0: δυσκόλεψε. Και τα τρία κορίτσια, και τα τρία
2: κορίτσια. Κορίτσια ήτανε. Ας το πάρει το ποτάμι τώρα.
0: Τα κακά κορίτσια.
2: Τα κακά κορίτσια, μπράβο. Πες ότι ήμουνα κι εγώ. Ευρυδίκη. Ευρυδίκη.
0: Ευρυδίκη, σημάδι στο λαιμό βεβαίως. Και μαζί μας πάντα είναι και το αβοκάντο. Για τα φρούτα μας. Τι ωραία πράγματα που μας πήρες, κυρία Όλγα, με την ευκαιρία.
2: Α, είναι τα καλύτερα.
0: Μπράβο σου. Πάμε και για τα σνακ τα ωραία στο αβοκάντο. Ποιοτικά, φρέσκα υλικά, χωρίς ζάχαρη. Φρεσκό, στημένη χυμή. Μεγάλη ποικιλία γεύσεων. Χωρίς πρόσθετα, πολύ βασικό αυτό. Ginger shots. Για το ανοσοποιητικό μας.
2: Για την θωράκιση του ανοσοποιητικού μας.
0: Πεσουκωμένες φρουτοσαλάτες έτοιμες θα σας δίνουμε, παιδιά, έτοιμες για κατανάλωση. Το διαφορετικά φρούτα. Για μας που θέλουμε ενέργεια, ανασγονητική διάθεση και καλή υγεία κάθε μέρα. Πάμε από κάτω και κάνουμε την υγιεινή μας από όλα αυτή συνήθεια. Λεωφόρος Κύχνων 14,

0: το σημάδι στο λαιμό, με το σημάδι στο λαιμό,
1: μη
0: θα πάμε για διάλειμμα.
1: Πω, πάλι ήρθε η ώρα. Κρίμα.
0: Αλλά τι σου έχω για μετά, τα καλύτερα. Οπότε, κυρία Όλγα, είσαι έτοιμη?
1: Αέρα.
0: Πάμε για αέρα και παιδιά, ερχόμαστε σε πολύ πολύ λίγο για την πολύ ενδιαφέρουσα συνέχεια.
2: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 10:30. Η θερμοκρασία σήμερα.
0: Το θερμόμετρο του Αντένες αυτή την ώρα στην Ακαλυθέα δείχνει 25 βαθμούς Κελσίου. Μια προσφορά Ντάουβιν Παπαβασιλείου.
2: Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24 670 711-22 και στο www.daouvin.gr.
3: Ξέρετε τι κάνει τα πυροσκή μας τόσο μοναδικά? Το ότι είναι 100% χειροποίητα. Κάθε μέρα ζυμώνουμε στο χέρι. Με αγάπη και μεράκι, όπως παλιά. Με βιολογικό ντόπιο τυρί, ζουμερό κιμά, σιγομαγειρεμένο κοτόπουλο ή καπνιστό μπέικον με τυρί κρέμα. Και για την νηστεία, πατάτα και μανιτάρι γεμάτα απόλαυση. Mary Handcrafted Bites. Ολόφρεσκα, αφράτα. Φτιαγμένα με αγνά υλικά του τόπου μας και οι λουκουμάδες μας. Χειροποίητη με μέλι Καστοριάς και πραλίνες που απογειώνουν τη γεύση. Mary Handcrafted Bites. Για κάθε στιγμή της ημέρας. Αθανασίου Διάκου 12, Καστοριά. Παραγγελίες στο 2467 305560 ή μέσω e-food και Walt.
2: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
3: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
2: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
3: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
2: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωκοπτικά και είδη κήπου.
3: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
2: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
2: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
3: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και ΣΥΑ. Όμικρον Ε.
2: 6ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
3: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
4: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
5: Το μήνυμα που ακολουθεί περιέχει στοιχεία τεχνητής νοημοσύνης.
6: Αντώνιε, ξύπνα.
7: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμ.
6: Ο Αύγουστος είναι εδώ.
7: Πώς τολμά?
6: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
7: Αυτό είναι πρόκληση.
6: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
7: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
8: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της MediaStrom θα τη βρείτε στο κατάστημα Επίπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670-27860.
9: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά, παλικάρι μου?
10: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
9: Περίτω. Μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
11: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτες σωλήνες Mannesmann και Calibre. Μπρούτζος και τεφλών. Σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα. Παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφία. ζωοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβονικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόξε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης, στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψυσταριές και είδη ψυσίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
12: Εμπορικό κέντρο Σιδήρου στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2-4-67-0-85-758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
13: Αλληνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπολείο. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλι, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
14: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670-85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670-29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
15: Διακοπές, δεν χρειάζεται να πας μακριά.
16: Στο Αύκος Γράμμος Χοτέλ στον Ιστόριο σε περιμένουν δύο ξεχωριστές εμπειρίες σε έναν υπέροχο χώρο μέσα στη φύση.
15: Καθημερινά, εκτός Δευτέρας, 11 με 7, η πισίνα του Αύκος γίνεται ο καλοκαιρινός προορισμός με δροσιά, χαλάρωση, καφέ, κοκτέιλς, σνακς δίπλα στο νερό.
16: Και για τους μικρούς μας φίλους, Τρίτη έως Παρασκευή, κολυμπούν δωρεάν με κάθε πακέτο φαγητού και ποτού.
15: Τις ίδιες μέρες υπάρχει διαθέσιμο δρομολόγιο κτέιλ από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα.
16: Η εμπειρία όμως δεν σταματά εκεί.
15: Το ανανεωμένο εστιατόριο του Αύκος Γράμμος λειτουργεί καθημερινά και σας περιμένει σε ένα ξεχωριστό χώρο με υπέροχη θέα, τοπικές γεύσεις και ζεστή φιλοξενία.
16: Αύκος Γράμμος Hotel. Πισίνα, γεύσεις και στιγμές που αξίζει να ζήσεις.
15: Πληροφορίες στο 24670-31534.
17: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ, όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
18: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλώη, Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων Κυκλικού Κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959-224111 και 2467-506191. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
19: Αντένες FM 93,6.

0: αυτόν τον θυμάσαι?
1: Προσπαθώ.
0: Θάνος.
1: Ορίστε.
0: Θάνος.
1: Ο Καλλύρης.
0: Ο Καλλύρης.
1: Αυτό η Ναταλία του το είχε γράψει.
0: Μάλλον.

0: Πάει, αγάπη μου.
1: Πάει.
0: Πείτε αντίο και στο παλιό σας στρώμα, γιατί τώρα είναι η ευκαιρία σου στην Αμέντια Στρώμ Κύρου. Ο ύπνος των ονείρων σου γίνεται πραγματικότητα με εκπτώσεις έως και 40%. Ξυπνάς κουρασμένος, μήπως θέλει το στρώμα σου? Ήρθε η ώρα για την μεγάλη αλλαγή στην Media Strom Kiru. Μπες τώρα στον κόσμο της απόλυτης χαλάρωσης με μοναδικές εκπτώσεις έως 40% στα κορυφαία στρώματα της αγοράς. Και επειδή ο σωστός ύπνος θέλει και το κατάλληλο μαξιλάρι, η Media Strom σου κάνει δώρο τη δεύτερη σκέψη. Με δύο μαξιλάρια, προσέξτε, κερδίζεις 20% έκπτωση και με τέσσερα μαξιλάρια κερδίζεις 40% έκπτωση στην έπιπλο Κύρου, το δεύτερο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Και πάρα πολύ ωραίες τιμές, πάρα πολύ ωραίες τιμές στα κλασικά έπιπλα Κύρου, που είναι ζωγραφιά, που είναι ποίημα, που είναι έργο τέχνης.
1: Τρέξτε, γιατί ο Αύγουστος είναι εδώ.
0: Και μη μου μιλάς για καλοκαίρια.
1: Αρβανίτη. Σοφία Αρβανίτη.
0: Σοφία Αρβανίτη που τα είχε τότε με...
1: τον Ρακιτζή. Τον Μιχάλη Ρακιτζή. Αυτή δεν την χώνευα.
0: Την Σοφία γιατί, μωρέ?
1: Γιατί τα είχε με τον Ρακιτζή.
0: Αμά.
1: Ο Μιχάλης ο Ρακιτζής ήταν η μεγάλη μου αγάπη.
0: Αλήθεια λες?
1: Ναι. Και δεν τυχόνευα καθόλου.
0: Δεν τα ξέρω πάνω σε αυτά, δεν τα ξέρω πάνω σε αυτά.
1: Νομίζω ότι του το έχω πει.
0: Όλοι μαζί, παιδιά.

0: Μήπως τώρα θέλει να μας πει κάτι ο Κρότης μας. Γεια σας.
1: Καλημέρα Χρήστο, καλημέρα Όλγα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Έλα ρε σου μου, πού είσαι?
1: Εδώ, πού να είμαι.
0: Εδώ είσαι ή αλλού?
1: Όχι, εδώ, μέχρι τέλος του χρόνου εδώ.
0: Ωραία, τέλεια. Για πες.
1: Σε πέρδεψα, εντάξει. Και θα βάλει το μισό-μισό, Όλγα Δέλιου, Ράνια Κυριάζου, δημοτικό ραδιόφωνο.
0: Να βάλω και το μισό-μισό.
2: Κοίταξε να δεις τώρα. Εάν είχαμε κασετόφωνο εδώ, θα το βάζα, γιατί έχω άπειρες κασέτες όμως τότε είχαμε εμείς που γράφαμε. Έχω κρατημένες πάρα πολλές εκπομπές. Αλλά δεν έχουμε κασετόφωνο. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Αυτά, μας έφαγε η τεχνολογία.
1: Ή θα βάλει το Ρακιτζή από άλλη εκπομπή πάλι του δημοτικού ραδιοφώνου, το δικαίωμα για μία σημεία.
0: Το δικαίωμα για μία σημεία. Πω, πω. Ήταν και τίτλος του δίσκου, νομίζω αυτό. Ναι, ναι. Ωραία. Κάτι θα βρω και από Ρακιτζή οπωσδήποτε. Έχω κάτι από Ρακιτζή σίγουρα. Εγώ και ο Πουφ θα βάλω τώρα. Εγώ και ο Πουφ βάζω τώρα. Ορίστε, το έβαλα ήδη. Για σένα, σου μου, για σένα την αγάπη μου.
2: Καλημέρα.
0: Έχω και άλλη γραμμούλα, παρακαλώ.
3: Έλα.
0: Έλα.
3: Μας τρελάνατε σήμερα, ρε.
0: Είδες.
3: Μας τρελάνατε, ρε, με την όλεια. Τι ωραία, μας θυμίσατε τα νιάτα μας.
0: Πείτε μου, αγαπημένη δεκαετία 80 και 90.
3: Α, μπράβο, μπράβο. 70 και 80.
0: Και 70 και 80,
3: η Καμαρούλα του Πουλόπουλου, άμα θες να βάλεις.
0: Κάτι θα βάλω, και σίξτη σε λίγο, να ξέρεις, για δεκαετία 60.
3: Α, μάλιστα.
0: Τρελοκόριζο και τέτοια.
3: Να είστε καλά.
0: Και Ολύμπιας και τα λοιπά. Okay.
3: Πιο ωραία εκπομπή ήταν σήμερα.
0: Ήταν έτσι. Μου έδωσε έμπνευση το Ολγάκι εδώ, ακριβώς γι' αυτό. Ναι. Να είστε καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο.

Πεθαίνω στην ερημιά. The desert in your heart. Πάμε. Μαζί με το φροντίζω. Φροντίζουμε τα δικά σας αγαπημένα πρόσωπα όπως σας αξίζει. Τον παππού, τη γιαγιά, ανθρώπους με δύσκολα προβλήματα. Κατακλείς, Έλκη, νευροπαθείς, τομείες. Για όλους είμαστε παντού. 365 μέρες τον χρόνο. Δύο τηλέφωνα για το φροντίζω. 2-4-67-50-61-91 69-59-22-41-11.

0: Λοιπόν, να χαιρετήσουμε κυρία Όλγα. Κυρία Όλγα Τασέτα, ο οποίος γιόρταζε χθες η ζυγάτα Τασέτα.
1: Κάποιος μου λείπει, κάποιος μου δεν θα έρθει, λέω, σήμερα στο πάρτι από χαιρετισμού
0: 11
1: μου.
0: Η ώρα είναι το ραντεβού.
1: Α, συγγνώμη.
0: Έφερε και, και στράτο, είναι και τεριός.
1: Να χαίρεται το κορίτσι του, το όμορφο. Να είναι χιλιόχρονη, δεν τα είπα εγώ χθες, τα είπα σε μήνυμα. Αλλά να το πω και στον αέρα, να χαίρεται το κορίτσι το όμορφο, να είναι χιλιόχρονο και να το κρατάει πάντα ευτυχισμένο.

0: λέει το τσουρέκι. Μαμά, ορίστε, λέω. Δεν σε βλέπω να ενθουσιάζεσαι. Λέω, για ποιο λόγο? Λέει, είναι πολύ να ο Μπίγαλης. Άι, στο καλό, λέω.
1: Ποιος ήταν η Μαντώ, ήτανε?
0: Αυτή, λέω, που ήταν δίπλα μου στη ρεσεψιόν, ήταν η Πολίνα, με λέει, ναι. Κρίμα, λέω. Δεν την κατάλαβα.

0: αυτό που πιστεύω να σ' αρέσει. Η αγάπη μας. Ε?
1: Ναι, κάτσε τώρα να τον θυμηθώ. Με έχει τρελάνει. Αχ, θα τον.
0: Με έχει τρελάνει.
2: Η αγάπη σου με έχει
1: τρελάνει. Πασχάλης με την κόρη του.
0: Άγια σου.
2: Με σφίγγει σαν μια κούκλα πλαστική. Και θα σκάσω τα φιλιά.
1: Εσύ και το τσουρεκάκι.
0: Άκρη.

0: Τική.
1: Κοίταξε, επειδή είσαι ωραία φωνή, μπορείς να το τραγουδάς και στο μικρόφωνο, ξέρεις.
0: Ούτε καν. Ακόμα αυτό να κάνω.
1: Ευτυχώς την ωραία μου φωνή την πήρε η κόρη μου.

0: Και αν το βρεις και αυτό, τον είχες λιώσει το δίσκο, ειδικά εσύ. Ρε Όλγα.
1: Περίμενε βρε Χρήστο.
2: Μια φορά και έναν καιρό σ' αυτή την πόλη ζούσαν
1: άνθρωποι
2: με μάτια κακά.
0: Η Νάμα.
1: Ωπαπα, ούτε καν. Έχω χάσει, είναι το δεύτερο που χάνω.
2: Κινάν όλοι με γεμάτο πορτοφόλι και γυαλιά.
0: Το τραγούδι το ξέρεις σίγουρα.
1: Κάτσε τώρα γιατί μου στέλνει κάτι ο Κώστας.
0: Α, ο πρίγκιπας.
1: Νάμα πρίγκιπας. Δεν το κοίταξα νωρίτερα. Έλα. Θα είχα γλιτώσει ένα.
0: Το παίζαμε συνέχεια αυτό, το είχαμε διαλύσει.

0: Δεν το
1: βαρά, μιλάς,
0: ρε. Όχι, δεν το έχω στα
1: ακούσματα. Απίστευτο. Πάμε, γραμμούλα, παρακαλώ. Γεια σας. Ναι.
2: Τηλεφωνώ από το Λεμαϊδα μας, ακούτε.
0: Βεβαίως.
1: Το Λεμαϊδα, μάλιστα. Την καλημέρα μας.
2: Καλημέρα. Το πάτε καλά το,
1: το έργο, ε.
2: Μπράβο σας, το έργο.
1: Είστε κι εσείς έτσι με τα 80s, 90s έτσι συνδεδεμένος με κάποιο, για κάποιο λόγο?
2: Για κάποιο λόγο, γιατί είμαι ερωτευμένος 40 χρόνια με το ραδιόφωνο.
1: Ω, μάλιστα.
2: 40 χρόνια, τι 40,
1: ναι.
2: Σχεδόν από 50 χρόνια και βάλε με τη μουσική.
1: Είστε και παλιός πειρατής μήπως εκεί στην Πτολεμαϊδά?
2: Ναι, ναι.
1: Α, ήσασταν ναι, και ναι, παλιός πειρατής.
2: Και είμαι.
1: Και είστε ακόμα.
2: Στα μεσαία κύματα.
1: Στα μεσαία κύματα, δώσε στίγμα, συχνότητα και τι μουσική παίζεις?
2: Τα πάντα.
1: Ναι, πώς λέγεται ο σταθμός?
2: Τώρα αυτή τη στιγμή δεν βγαίνω στον αέρα, αλλά έβγαινα συνεταίρος.
1: Συνεταίρος, μάλιστα, στα μεσαία.
2: Συνεταίρος, ράδιο συνεταιράκια έβγαινα στα μεσαία.
1: Από Πτολεμαϊδα, έτσι.
2: Τελεμαϊδα, αλλά θα δώσω.
1: Πάντα είχα μια πορεία, γιατί και εγώ μου πειρατής, ναι. Αλλά στα FM, όχι στα μεσαία. Και ναι. Για πρακτικούς λόγους, διότι η κεραία των μεσαίων.
2: Ναι.
1: Πώς τη βόλευες, ρε φίλε? Δηλαδή είναι ένα σύρμα το οποίο πρέπει να πάει, ξέρω εγώ, 20-30 μέτρα ψηλά και να κάνει και ένα γάμα μετά, με ένα απίστευτο πράγμα.
2: Εντάξει, που είναι.
1: Πρέπει να έχεις τρέματα εκεί πέρα για να έχεις μια κεραία, ναι, στα,
2: ναι,
1: μεσαία.
2: Έχει, ναι, ειδικά και το δίπολο θέλει γύρω στα 100 μέτρα.
1: Μάλιστα. Τα κατάφερνες πάντως. Είχες μάλλον, ναι, κάποιο χωράφι εκεί, έτσι.
2: Ναι, πάντα σε κτήματα βγαίνουν.
1: Σε κτήματα, μάλιστα.
2: Για να μπορείς να κάνεις την κεραία την κατάλληλη.
1: Την κατάλληλη, γιατί στα μεσαία δεν γίνεται αλλιώς.
2: Ναι, αυτή είναι
1: το μεγάλο πρόβλημα στα μεσαία, είναι η κεραία.
2: Ναι. Ναι.
1: Ωραία.
2: Σε αυτή τη στιγμή σας ακούω στην περιοχή Μιλοχωρίου.
1: Μιλοχωρίου.
2: Στο Μιλοχώρι έξω έχω ένα κτήμα εκεί και.
1: Πολύ ωραία.
2: Και σας ακούω και το σήμα σας είναι τέλειο. Έχει 25 μονάδες έναντι 100.
1: Κάνε μας και ένα κοντρόλ, έτσι, μπράβο. 25 dB φέρνει.
2: 25 dB, πολύ τέλεια.
1: Ναι.
2: Τώρα δεν μπορώ να ανοίξω, σας ακούω τέλεια, γιατί άμα θα ανοίξω θα μικροφωνήσει.
1: Δεν πειράζει.
2: Καμπάλα σας ακούω.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το τηλεφώνημα. Αγαπάω παλιούς ραδιοπειρατές.
0: Και χαιρόμαστε και ιδιαιτέρως που περνάτε
1: και ωραία,
0: και περνάτε και ωραία αυτό το πρωινό μαζί μας.
2: Άμα σας πω ότι αυτό το πρόγραμμα που κάνετε σήμερα το έφτιαχνα πριν 3 μέρες.
1: Αλήθεια.
2: Εδώ στο χωριό. Και πατούσα μπήγαλη και όλα αυτά που περνάνε και λέω, όπα, λέω το δικό μου το πρόγραμμα.
0: Το αντέγραψες, Χρήστο, και μου είπες ότι αφιέρωσες και τόσες ώρες για να το γράψεις.
1: 3 ώρες για πάρτι σου. 3 ώρες. 3 ώρες, πίστεψέ με.
2: Δεν το έφτιαχνα στον αέρα. Έβαλα το ηχείο και άκουγα μόνο στο.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Μα δεν είναι καταπληκτική μουσική?
2: Ναι, είναι πολύ καλή μουσική. Όλα αυτά είναι τέλεια. Θέλω να κάνω και μια αφιέρωση για όλο το ραστεχνικό στερέωμα των μεσαίων κυμάτων της Δυτικής Μακεδονίας.
1: Ωραία.
2: Και φυσικά, άμα παίζετε και ιντερνετικά, να κάνω και επαναλλαδικά την αφιέρωση.
1: Παίζουμε και επαναλλαδικά, ναι. Και παγκόσμια, ναι, παίζουμε μέσα από το ίντερνετ.
2: Ναι, γι' αυτό και επανελλαδικά για όλο το ραστεχνικό στερέωμα των μεσαίων κυμάτων, για τον Στέφανο τον Αλυτόβιο, τον Αμερικάνο, τον Κώστα, τον φίλο μου τον Καλαφάγκα.
1: Αχα.
2: Και πολλούς άλλους που ξεχνάω. Τον Τάσο, τον Φιλαράκια, όλοι αυτοί είναι ερεστέχνες.
1: Ερεστέχνες εκεί από τη δική σας περιοχή, ευρύτερη περιοχή του Λεμαϊδας, έτσι.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Και Μιλοχωρίου.
2: Για όλους τους ερεστέχνες, άντε να πω και τα FM. Για
1: και τα FM.
0: Ναι, βάλτε και εμάς μέσα, βάλτε και εμάς μέσα.
2: Ναι, ναι, ναι, και για τα FM.
1: Και τα, για τα FM.
2: Και για το σταθμό σας και συνεχίστε καλά, πάει το σύστημα, είστε ευχάριστοι.
1: Θα συνεχίσουμε και μετά τις 11 και έχουμε και νέα φιλαράκια εδώ στην παρέα που θα προσθέτουμε.
2: Έτσι, έτσι, να πάτε, σας ακούει ο κόσμος ευχάριστα, δεν κλείνει το ραδιό.
1: Αυτό είναι πολύ βασικό για μας.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είσαι καλά. Καλημέρα. Καλή συνέχεια. Καλημέρα.
1: Καλημέρα στα φιλαράκια μας λοιπόν και τους παλιούς ραδιοπειρατές των μεσαίων κυμάτων από Πτολεμαϊδα και Μιλοχώρη. Κύρια Όλγα, πρέπει να πάμε για διάλειμμα. Γιατί φτάσαμε 11 η ώρα και μετά το διάλειμμα ποιος μας έρχεται εδώ? Τι έχουμε? Έχω τα Σέτα. Έχω Στράτο. Έχω Στέργιο. Θα γίνει πανικός. Πάμε λοιπόν διαφημιστικό και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο.
3: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 11. Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
4: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 2467-027-348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
5: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές, σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
6: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
7: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
6: Energon εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
7: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
6: Energon Constructions and Consulting Engineers.
7: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
6: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
7: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά
6: και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου. Energon.
8: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
9: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
8: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος.
9: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
8: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
9: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοΐας για όλες τις απαιτήσεις.
8: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος.
9: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
8: Τηλέφωνο 2467-024461.
9: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος. Ποιότητα. Που τη βλέπεις.
10: Και τώρα πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
11: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα, μα πάνω απ' όλα σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρμ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, πρωτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρμ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρμ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 2467-085-840 και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
12: Επιτέλους, τα καρπούζια του Αργύρη έρχονται και φέτος να δροσίσουν το καυτό καλοκαίρι μας. Τα διάσημα καρπούζια του Αργύρη ξεχωρίζουν για την οστιμιά και τη φρεσκάδα τους. Γι' αυτό και γίνονται ανάρπαστα. Τα καρπούζια του Αργύρη θα τα βρείτε και φέτος στο σταθερό σημείο πώλησης Αρμενοχωρίου 71, δίπλα στο 3ο Δημοτικό Σχολείο του Άργους. Εδώ θα βρείτε ακόμη νοστιμότατες πατάτες και καλαμπόκι για ψήσιμο ή βράσιμο. Τα καρπούζια του Αργύρη. Τηλέφωνο 2467-041-933.
13: Για εσάς που αναζητάτε ποιότητα, κομψότητα και εμπιστοσύνη σε κάθε αγορά σας. Κόσμο Ματσολάκης. Ανακαλύψτε μια επιλεγμένη συλλογή κοσμημάτων και ρολογιών από επώνυμα brands, ιδανικά για κάθε περίσταση. Από δώρα γάμου και βάπτισης μέχρι προσωπικές στιγμές που αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Θα μας βρείτε στην 11 Νοεμβρίου 26 στην Καστοριά και για όλη την Ελλάδα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα cosmimaforever.gr. Κόσμο Ματσολάκης. Στυλ που διαρκεί στο χρόνο.

0: Και μια και λέγαμε για σταθμούς νωρίτερα και τα λοιπά. Το ξέρω, το ξέρω, Αλέξια.
1: Αλέξια.
0: Και
1: καλημέρα,
0: τι έγινε
1: εδώ,
0: τι έγινε εδώ, κυρία μου. Για εξήγησε.
1: Γίναμε πολύ.
0: Για πες, σύστησε έναν έναν.
1: Δική σου καλεσμένη είναι, σύστησε τους.
0: Ξεκίνα εκ των δεξιών σου. Κύριος Τασέτας, λοιπόν.
1: Κύριος Τασέτας, καλημέρα, κύριε Τασέτα.
2: Καλημέρα στον πρίγκιπα και στην πριγκίπισσα, την κυρία Όλγα της πρωινής ζώνης. Μας λείπει η Βασίλισσα σήμερα.
1: Βασίλισσα. Ναι.
0: Αλλά θα ακούει, νομίζω, ότι με τις εμφανίσεις της κυρίας Δέλιο αυτή την εβδομάδα
1: θα πήγαμε καλά.
0: Καπαρώνει δικαιωματικά εκπομπή για τη νέα ραδιοφωνική σεζόν.
2: Καλά, αυτό δεν το συζητάμε. Γιατί άκουγα και εγώ λίγο ενδιάμεσα. Ήταν τέλεια. Σταμάξει λίγο, προλάβαινα.
0: Και
2: τέλεια.
0: Δεν είναι τέλεια.
2: Έπρεπε
0: δεν
2: να,
0: πρέπει
2: να
0: έχει μια εκπομπή η κυρία Δέλιου τη νέα ραδιοφωνική σεζόν.
1: Ακόμα αυτό να κάνω.
2: Έπρεπε ήδη να την έχει.
1: Κοίταξε να δει. Είμαι πολυμηχάνημα έτσι κι αλλιώς.
0: Ναι.
1: Άμα κάνω και αυτό μετά τελείωσε κλάταρα. Δεν υπάρχει.
0: Εγώ δεν νομίζω για πολύ.
1: Και δεν υπάρχουν και ανταλλακτικά. Μία βγήκα και τελείωσα. Να με ξαναφτιάξετε. Μην με τερματίσετε.
0: Μπορούμε να μας κάνεις lead in για την Έλενα. Με την Έλενα. Δηλαδή να είσαι 8-9 εσύ.
2: Πολύ καλό.
0: Τώρα,
2: πολύ καλό, και μεταφραβαίνει και τις δουλειές.
0: Να μας κάνει lead in.
1: Η κόρη σου θα σε λατρέψει. Μία ώρα ύπνος παραπάνω, ξέρεις τι είναι.
0: Όχι, 8-9 λέω θα κάνεις. Δεν με πιάνεις.
1: 8-9.
0: Να μας κάνεις lead in, λέω.
1: Ναι, είπε σαν. Όχι, ρε φίλε.
0: Όχι.
1: Στέργιο,
0: εσύ τι λες.
3: Σάββατο, λέω.
0: Σάββατο.
1: Ακόμα χειρότερα.
2: Μια μέρα έχουμε ξεκουραστεί.
1: Να κοιμηθούμε, να ερχόμαστε εδώ. Όχι.
0: Την έχεις για Όλγα Σαββατοκύριακο, Σουκού.
1: Όχι.
3: Ναι.
1: Στράτο.
0: Στράτο.
4: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, κύριε Στράτο.
4: Καταρχήν, εντάξει, εγώ λέω να κάνετε μια εκπομπή, γιατί εμείς είμαστε όλα αναμνήσεις και εγώ μου αρέσει πολύ το ρετρό.
0: Είναι το ρετρό.
4: Και προσπαθώ να βρω αυτό το βιντεάκι που μου είχε στείλει κάποιος, δεν μπορώ να το βρω, αυτό με το ψηλά τις κεραίες στο δημοτικό ραδιόφωνο.
0: Έχουμε βιντεάκι από τότε.
4: Δεν, υπάρχει ένα ηχητικό το οποίο καλό, τη μουσική.
1: Λοιπόν, βρήκα και τον τίτλο. Θα το κάνω,
0: 8 με 9.
1: Ξυπνώ τις αναμνήσεις σας.

0: Σήμερα, παιδιά, όπως καταλάβατε, βάζουμε τραγούδια που θέλησε η Όλγα από τον καιρό που ήμασταν δημοτικό ραδιόφωνο, έτσι.
1: Από τα νιάτα μου.
0: Τα νιάτα μας.
1: Α, στο δημοτικό ραδιόφωνο. Κοσάριδες,
0: οι κοσάριδες.
1: Από τα νιάτα μου.
0: Κοσάριδες.
1: Ήμουν 9 και γέρασα. Από
2: εσύ,
1: τότε εγώ θέλω.
0: Η τάξη του 1986 δεν γερνάει ποτέ.
1: 29 Αυγούστου, Σάββατο, ναυτικός όμιλος. 40 χρόνια μετά. Μέγας χορηγός επικοινωνίας Αντένες.
0: Α, μπράβο.
1: Έτσι να τα λέμε κι αυτά. Σήμερα μπορείτε και να τραγουδάτε, έτσι. Εγώ αφήνω. Να. Δεν ξέρω το τσουρέκι τι σας κάνει.
2: Όχι, αφήνει, αφήνει. Ο κύριος Στράτος έχει ωραία φωνή.
0: Αφήνει, αφήνει.
1: Έτσι. Όποιος θέλει τραγουδάει.
0: Και προσέξτε πώς ήταν, τι διάθεση είχαν τα τραγούδια τότε. Γιορτάζω, γιορτάζω.
1: Χωρίζω, αλλά ξανά μετά.
0: Διασκεδάζω στο πρωί.
1: Μαζί.
0: Ο κόσμος δεν είχε προβλήματα. Είχε πασόκ.
2: Ευτυχώς ήρθε η κυρία Όλγα, κύριε Χρήστο. Ήρθε η κυρία Όλγα και ακούμε λίγο κανένα τραγούδι μετά, αλλά μας έκοβε στην καρδιά κάτι παρασκευή.
0: Κάτι στην ξενιτιά και αυτά που κάτι βαριά που ζητούσαν. Διονύς Χινάς, ε!
1: Ναι.
3: Μου λες ένα βράδυ πως θες να βάλεις τέλος και πως θερμά παρακαλείς.
1: Πόσο μικρούλης ήτανε κι αυτός.
0: Μικρούλης, μικρούλης, αλλά...
1: Θαυματουργός, την έριξε την καρδί.
3: Μα σε ρωτά.
2: Κύριε Χρήστο,
0: παρακαλώ.
2: Η κυρία Έλληνα σε στέλνει κάτι μηνυματάκι.
0: Α, ναι, τώρα τα βλέπετε. Ναι.
1: Είπαμε, ή γύρνα πίσω ή τηλιέ στο τηλεφώνα.
0: Με τη Γιαγκούση ήταν ο Δάντη, σε διορθώνει, κατάλαβες.
1: Α, τότε ήταν με τη Γιαγκούση, μπράβο. Μετά ήταν με την Τοπάζη που την παντρεύτηκε, σωστό.
0: Η Έλενα βρήκε και τα κακά κορίτσια.
1: Με τη Γιαγκούση, μπράβο. Λίτσα Γιαγκούση.
0: Α, Λίτσα Γιαγκούση.
4: Καλά η μάδερ που και να μην την έχει ζήσει την εποχή. Εμείς εδώ πέρα δεν ξέρουμε όλα και δεν έχει βρείτε ένα.
1: Πλάκα κάνει. Έχω χάσει 2 κορίτσι μου, δεν μας παρακολουθείς καλά. Μόνο 2 έχω χάσει.
4: Πολύ ωραία ιδέα. Καλημερίζω και λίγο.
1: Δεν ακούσαμε τίποτα από την Έλενα. Δεν ακούσαμε τίποτα.
0: Συγγνώμη, αλλά μπερδεύτηκα λίγο στα συστήματα. Πολύ ωραία ιδέα για το 8-9.
1: Ξαναβάλ την Έλενα να την ακούσουμε λίγο.
0: Ναι. Περίμενε, θα τη βάλουμε, περίμενε.
3: Πες απόψε, θέλεις κάτι να κάνουμε οι δυο μας ξεχωριστό.
0: Βραδινό πανάκι.
1: Ναι.
3: Πίτα μου κλείσε το μάτι.
0: Ποιος είναι όμως εδώ τώρα, θα σε παραδεχτώ. Όλοι συμμετέχετε. Ποιος θα το βρίσκει πιο γρήγορα.
3: Καταπληκτικό.
0: Ποιος είναι.
3: Συμφώνησα κι εγώ.
0: Βραδινό πανάκι.
3: Θα είναι τρέλα το βράδυ αυτό.
1: Καλοκαιράκι. Θα έρθει ο διπλωμένος.
0: Μπράβο.

0: Χωρίς μαγιό.
1: Χωρίς μαγιό, ε.
2: Μόνο δύο έχει βρει. Εκτός αν πιάνουμε σωστό και το ποια είναι αυτή, αλλά και βρήκε το ξιά. Δεν ξέρω αν το πιάνουμε και αυτό σωστό.
0: Α, αλλά τώρα δεν είχα ξυπνήσει ακόμα, ήταν η αρχή. Ακόμα το μυαλό κοιμόταν.
1: Μπράβο, την αρχή δεν την πιάνουμε.
0: Όχι, κυρία μου. Το πρώτο μισάωρο.
1: Αφού το ξέρεις, δεν είναι.
0: Πάει κουβά έτσι κι αλλιώς, γιατί δεν έχει ξυπνήσει ο εγκέφαλος ακόμα. Περνάει το κυματάκι,
1: μουσκά και να φυλάει. Χαιρετώ το Ειρηνάκι μας, τη Μοδιστρούλα μας. Όλγα και Χρήστο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για μια φορά που μας κάνατε χαρούμενο. Σας ευχαριστούμε. Σήμερα χάρηκε πολύς κόσμος. Όλγα, έχεις φοβερή ιδέα. Μπράβο,
0: να με συμβουλεύεστε κάθε Παρασκευή.

0: αυτοί οι τυχεροί αυτοί που φεύγουν σήμερα, τα σέτα, Στράτο, Στέργιο.
1: Γιατί ρε, και εδώ καλά είμαστε.
0: Τι,
1: Καστοριά.
0: Αυτοί περνάνε καλύτερα νομίζω από εμάς εδώ τώρα.
1: Όχι βέβαια.
2: Εγώ τώρα ας πούμε, αν μας άκουγα, θα ήθελα πολύ να είμαι
0: ματαιώσει τις διακοπές.
2: Όχι, θα ήθελα πολύ να είμαι στο αυτοκίνητο που φεύγω.
0: Φεύγοντας.
2: Ναι, και να μας ακούω.
0: Όπου, τι είπε τώρα ρε φίλε.
2: Δηλαδή θα ήταν πάρα πολύ ωραίο το ταξίδι μου. Ούτε θα καταλάβαινα πότε θα φτάσω. Νομίζω.
0: Τι είπες τώρα ρε. Λοιπόν, αφιερωμένο όλο το πρόγραμμα λοιπόν
2: σε αυτούς που ταξιδεύουν
0: για
2: και
0: να πάνε
2: για
0: διακοπές
2: θάλασσα.
0: Και μας ακούνε, μπράβο. Δεν μας είχαν ζητήσει μένει. Ποιος είχε ζητήσει το από τη Μαντώ και το αγκαλίτσες και φυλάκια, δεν μας είχαν ζητήσει.
2: Ναι,
0: κάνω
2: λάθος. Η Ιουλία.
0: Κάποιος μας είχε.
2: Μόνο η Ιουλία μας ζήτησε τραγούδι.
0: Να βάλω.
2: Αλλά
0: και
2: νομίζω το έβαλες.
0: Όχι, αγκαλίτσες και φυλάκια δεν το έβαλα.
2: Α, βάλω τώρα. Τώρα ναι, δεν το έβαλες. Παιδιά, είναι η Μαντώ. Το βρήκα τσουρεκάκι, αγκαλίτσες και φυλάκια.

0: μένουν όλα αυτά.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Όταν τις λαφιές.
1: Χαιρετώ το Μάριο και όλη τη στήριξη.
2: Αυτά τα άκουγε και ο Στράτος, κύριε Χρήστο, τα τραγούδια.
1: Αυτά είναι τα τραγούδια του Στράτου.
3: Τι, επειδή δεν μιλάει.
1: Μεγάλωσε.
4: Εννοείται τα ακούγαμε, αλλά το θέμα εμείς έχουμε αφοσιωθεί σε άλλα πράγματα. Εμείς είμαστε με το αθλητικό κομμάτι. Βάλε κανένα quiz
1: αθλητικό
4: να το λύσουμε.
2: Τα χορεύατε κιόλας, κύριε.
1: Είναι αλήθεια ότι
2: οι προχθές.
1: Θέλω να μου πεις κάτι.
3: Στις δισκοτέκ.
1: Είναι αλήθεια ότι προχθές γινόταν η προπόνηση Καστοριάς και εκτελούσαν μια συγκεκριμένη άσκηση και ο Στράτος δεν ήξερε ποια είναι αυτή η άσκηση?
2: Νομίζω δεν ξέρει καμιά άσκηση.
1: Στράτο, τι είναι αυτά που ακούω?
4: Όλο ψέμα και κακό είναι. Δεν είναι. Είσαι ένα μεγάλο κορόιδο, κύριε.
1: Το κορόιδο.
4: Γιατί
1: δεν
4: ήθελε να το πω, τι παίζουνε κορόιδο. Δηλαδή, αν
2: κορόιδο κυκλοφορία, του λέω τι άσκηση κάνω ρε, που είσαι μέσα από το γήπεδο. Και με κοιτούσε σαν χάνος. Τίποτα.
4: Εσύ που τα ξέρεις όλα, τι πάει να πει build up, τι πάει να πει overlap.
2: Build up, το έμαθες και αυτό, ρε.
4: Εσύ τι ξέρεις, εσύ πες μου τι ξέρεις.
2: Εγώ δεν είμαι μέσα από το γήπεδο. Εσύ είσαι μέσα από το γήπεδο, ρεπόρτερ.
3: Παιδάκια μου, αγκαλίτσες και φυλάκια. Έλα να βλέπω.
1: Αγκαλίτσες.
3: Για αγκαλιαστείτε να σας δω.
1: Αγκαλίτσες και φυλάκια και χαδάκια.
3: Χρήστο, κάθε φορά που θα έχει τα σέτα και...
1: Πάμε για τρέλες.
3: Α, δεν μαζεύεται.
1: Για πες, για πες.
3: Κάθε φορά λέω που θα έχεις τα σέτα και κύριο Στράτο εδώ μαζί και σοφα θα απέναντι, μαλώνουν, θα έχεις έτοιμο το αγκαλίτσι και φυλάκια.
1: Α, μπράβο.
3: Θα το πατάς.
1: Μπράβο.
3: Και θα λες όπα.
2: Αυτός
3: όπα.
2: Ο delivery, πού είναι ο κύριος delivery?
1: Ο delivery τίποτα, διακοπές θα είναι τώρα.
2: Πάνε ρε, 20 μέρες.
1: 100%. Κλείσε το σπίτι. Τι είναι πλούσιοι ρε, πάνε 15 μέρες διακοπές ρε.
3: Εδώ εσείς θα πάτε διακοπές.
2: Θα πάμε, θα πάμε.
1: Για τρέλες ή
3: χέλες?
2: Όχι.
3: Όχι εσύ, με μένα. Στράτο.
4: 2 μέρες μπορεί την επόμενη εβδομάδα.
1: 2 μέρες, ακούω.
2: 2 μερούλες.
3: Εσύ.
2: Και εγώ τέλος του μήνα λέω να πάω.
1: Εσύ κύριε Όλγα.
3: Αλήπητα μας βάρεσε.
2: Και εσείς δεν θα πάτε?
3: Όχι.
2: Έλα ρε, μια βόλτα θα πάτε.
1: Ποτέ και ξανά.
3: Όχι ξανά. Για φέτος ποτέ.
1: Για φέτος.
3: Ήλεμε το ποτέ ξανά.
4: Με φίλο Παναγιώτη Μπάτο θα πάμε.
1: Μάλιστα, ωραία.
2: Παναγιώτης Μπάτος, ε.
1: Όλγα,
3: ορίστε.
1: Πάμε για τρέλες, για Σεϊχέλες. Σεϊχέλες, ποιος
3: Πολίνα, θα... Πολίνα.
1: Ποιος... Όχι.
3: Α,
1: ποιος το χρησιμοποιεί, πού είσαι Σεϊχέλες?
3: Α, καλημέρα, ντοκ. Κοινωνικές, όλο με μπλέκεις. Τελευταία εσύ και η κόρη σου όλο quiz με βάζετε.
1: Μα να, τι να κάνουμε.
3: Όλγα, ποιος λέει, είμαι σε Σεϊχέλες να το βρω. Με παίρνει η κόρη σου χθες τηλέφωνο, με λέει, μαμά, θέλω λίγο να πεις τι ήταν το πρώτο πράγμα που σου ζήτησα όταν τελειώσαν οι πανελλαδικές. Γιατί, παιδί μου, λέω, τι απορρίες είναι αυτές που
2: έτσι. Τι ήταν, ρε παιδιά.
3: Αλήθεια, θέλετε να το μάθετε κι εσείς?
2: Πώς, δεν θέλουμε.
3: Να την πάω στο Κωνσταράζι και να πάει στο δωμάτιό τη να παίξει με τις κούκλες της.
1: Ακριβώς. Ακριβώς.
2: Άκουρε και το θυμάσαι κιόλας.
3: Βέβαια.
1: Έλαμπτε. Η Χρύσα κεντρικιά μας στέλνει. Δεν μπορούμε να δουλέψουμε. Τι κομματάρες παίζετε.
3: Κορίτσι κεντρικιά. Μου, γλυκό να σε χαιρόμαστε. Είχες κάτι γενέθλια
1: χθες και μας ξέχασες.
3: Να σε χαιρόμαστε.
1: Στείλε τίποτα δανό. Τα σέτας γιορτάζει η ζυγάτα χθες. Κανονικότατα.
2: Κύριε Χριστό, έγινε και για κυρία Όλγα εδώ να τσιμπήσει.
1: Έφερε και για κυρία Όλγα.
2: Δεν μιλάει
1: για μένα, είναι αυτά όλα.
2: Με ρέγουλο, γιατί θα φωνάζει μετά η κυρία Έλγα.
1: Ζηλιάρη ουρανό, θυμάστε.
3: Ευρυδίκη.
1: Ευρυδίκη. Πάμε, γραμμούλα, έπεσε.
3: Έπεσε.
1: Πέφτουν όλα σήμερα. Πάω στήριξη και εδώ εμείς οι μάστοροι. Όχι, πες Όλγα, δεν είμαι καλός μάστορας.
3: Το είχατε.
1: Γιος πρωτομάστορα είμαι.
3: Αυτό ναι. Αυτό ναι. Τώρα, το πόσο μάστορας είσαι εσύ, ούτε λίγο από τον παπά σου δεν πήρες καλή τώρα εκεί που είναι.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω πώς το κάνεις, δηλαδή. Θέλω, λέω.
3: Δεν ήθελε, όχι, ουσιαστικά. Γιατί άμα ήθελε, θα μάθαινε. Δεν υπάρχει, δεν είναι. Δεν μπορώ, υπάρχει, δεν θέλω.
1: Δεν το πιάνω, λέω, αυτό που κάνεις. Δεν μπορώ να το πιάσω. Πώς τη φτιάχνεις την οικοδομή? Δεν μπορώ να το πιάσω.
3: Δεν έδωσες τη δέουσα προσοχή. Έχεις μόνο κάτι ένσημα, ας πούμε, κολλημένα και έχεις να τα καμαρώνεις.
1: 900 ένσημα, κοντά στα 1000.
2: 1000 ένσημα οικοδομικά.
3: Οικοδομικά, βέβαια.
1: Από 15 χρονών δουλεύουμε, κυρία μου.
3: Αφού τον ρωτούσα, βρε μπαμπά, του έλεγα. Πες μου, λέω, τι έκανες στην οικοδομή?
2: Κάτι θα έκανε.
3: Λέει, έβγαζε κάτι καρφιά από τα καδρόνια.
1: Λάσπη.
3: Λάσπη. Είχαν και ένα αυτοκίνητο.
1: Πολτοζάκια.
3: Ναι, τον βάζω με Λίνα. Τι να κάνω, δεν μπορεί ο Χριστάκης.
1: Ωραίος.
3: Να κουβαλάει
1: πολύ. Τι να κάνω. Δηλαδή,
2: τενεκέ πυλοφόρη.
1: Και το μεσημέρι πυλοφόρη.
3: Τι λέτε ρε.
1: Και το μεσημέρι που κάνουμε το διάλειμμα για φαγητό, ρίο μάρε και ντομάτα.
2: Ντοματούλα, ρίο μάρε. Τι καλά χρόνια ζήσατε.
1: Βέβαια, ρε.
3: Θα ζηλεύουμε.
1: Αυτό το θυμάστε. Έλα να σε δω εδώ.
3: Κάτσε, περίμενε.
1: Αυτό ακούγεται μέχρι και σήμερα πάρα πολύ δυνατά. Και το παίζουν οι DJs.
3: Ούσαβς. Πολύ. Τι όχι. Όχι. Είναι. Δώσε μου χρόνο να ακούσω λόγια.
1: Έλα.

0: δεύτερο.
1: Σε θέλω.
2: Σε θέλω, μπράβο. Σκονάκι.
1: Όχι.
2: Συγκρότημα.
1: Συγκρότημα. Ένα λεπτάκι δώσε μου. Μισό. Ούτε μισό. Άκη Τούμπας.
2: Αριστό μας βρε.
1: Έλα μωρέ. Κώστα μέκαψες.
2: Τούμπας βρε.
1: Κώστα μέκαψες.
2: Αριστό μας. Modern Fears.
1: Άρη, έλα, μου το διόρθωσε, έλα αργά. Μέκαψες. Το πληκτρολόγιο λέει φταίει, αυτό το αυτόματο που γράφει μόνο του.
2: Μα δεν ήταν φοβερό. Το θυμάσαι αυτό. Το πληκτρολόγιο έχει δίσκο.
1: Το θυμάμαι, αλλά τον κύριο όχι, δεν το θυμόμουν, να μιλώ ψέματα.
2: Είναι και σήμερα DJ.
1: Να μιλώ ψέματα.
2: Παραμένει DJ και παίζει στις δισκοτέκ της Αθήνας.
1: Γιατί δεν ανοίγει μια δισκοτέκια εδώ, τι ωραία θα ήταν.
2: Πιστεύει,
3: ποιο θα πάει, δεν ξέρω.
2: Είστε. Τι λες, ποιο θα πάει.
1: Θα πάτε.
2: Θα πάτε.
3: Εμείς θα πάμε, αλλά βλέπω μόνο εμείς να πηγαίνουμε.
1: Όχι. Αν πάτε μία-δύο φορά, την πρώτη φορά, α πούμε, θα πάω από περιέργεια. Για να δω η μάνα μου δηλαδή. Τι, και ο πατέρα μου. Τι τόσο ωραίο έβρισκαν εδώ μέσα. Θα πας και θα τρελαθείς.
3: Νομίζω είχε ανοίξει έτσι σαν ένα τέτοιο πράγμα. Αυτό το Blue Note που ήταν κάποια χρόνια πριν.
2: Ήταν
3: άλλη φάση.
1: Ήταν νομίζω με live μουσική εκεί. Δεν ήταν δίσκο.
3: Ναι,
2: από αυτά που μου έχουν μείνει από τις δίσκο είναι και το άρωμα που έβαζαν μέσα. Είχαν ένα ιδιαίτερο άρωμα η δίσκο μέσα. Είναι πολύ ξεχωριστό. Μια μυρωδιά.
1: Μια σκοπάλα από πάνω να γυρίζει.
3: Γιατί κύριε Χρήστο δεν διοργανώνετε ένα πάρτι.
2: Πάρτι. Δεν έχει δισκοτέκα.
1: Δεν έχουμε δισκοτέκα.
3: Θα πας σε ένα μαγαζί εδώ.
2: Δεν γίνεται.
1: Θα το διαμορφώσουμε.
3: Γιατί δεν γίνεται, ρε. Γίνεται.
1: Χρήστο, θυμάσαι που αργότερα εκτός από την σκοπάλα που είχαμε και την ομίχλη.
2: Την ομίχλη, ναι, ήταν το καπνό που έβγαινε.
1: Αρωματικός
2: ήταν κι αυτός.
1: Συνήθως σε κάτι blues ήταν αυτό.
2: Ναι.
1: Γίνει ατμόσφαιρα.
3: Ο Κυροστράτος χόρευε blues, κύριε Χρυσό.
2: Βεβαίως.
1: Εδώ είναι να μας πει.
3: Κύριε Στράτο.
4: Χόρευα δίσκο εγώ, αλλά όχι. Πολύ δεν είμαι και πολύ φανατικός, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα εδώ. Μας έχει ψουφίσει με τη φλιαρία του Στέριος.
1: Ο Στέριος.
2: Καλημέρα, ρε Στέριο, πού είσαι.
3: Τώρα θα πει την τελευταία του κουβέντα της θερμοκρασίας.
5: Σας άφησε επειδή τη ζήσατε πάνω κάτω σχεδόν από τη δεκαετία του 80.
2: Έχεις ακούσει εσύ όμως και ωραία πράγματα για τις δικές μας εποχές, έτσι.
5: Ναι, για τη γούνα εδώ ειδικά.
2: Ακριβώς.
1: Είδες τι ωραία χρόνια περάσαμε.
3: Πού είναι η γούνα να
1: ξανάρθει. Λεφτά υπάρχουν.
3: Έτσι.
4: Πόσο δύσκολο είχε τότε. Τα Μάγκο 1331.
2: Nice ήταν καφέ.
1: Όχι, ήταν έξω προς το κεφαλάρι.
2: 1338 ήταν.
4: Έγινε 1331 μετά.
2: 31.
1: Μετά έγινε, πρώτα μετά, ήταν
2: ναι,
1: Nice.
2: Ναι.
1: Σε παρακαλώ, τι είχα γυρίσει όλες.
2: Η Nice ήταν, επειδή ήμασταν τότε πρωινή απογευματινή, ήταν το μεγάλο στέκι όλων των παιδιών που ανέβαιναν.
1: Τελειώναμε
2: στο
1: σχολείο
2: στην Ομόνια.
1: Πηγαίναμε καφέ Nice.
2: Βασικότατο.
1: Και μετά σπίτι. Πρώτα πίναμε καφέ και μετά ήτανε... τρώγαμε. Ήταν στο στενό.
2: Εκεί που ήταν η πίτσα Ζορμπά.
3: Α, κατάλαβα.
2: Όχι Ζορμπά, Ζάνο.
3: Ναι, κατάλαβα.
4: Πας για τη Μακεδονομάχου.
3: Ναι, κατάλαβα.
2: Σον του Βάρδα στην αρχή.
1: Και για να φανταστείς από πότε πήγαινα δίσκο. Μπορεί και από το δημοτικό. Γιατί υπήρχε,
3: δημοτικό.
1: Γιατί υπήρχε μια δίσκο που ήταν πρωινή, την Κυριακή το πρωί, που ήταν για παιδάκια.
3: Τι λες, ρε.
2: Ποια ήταν αυτή η δίσκο για παιδάκια.
1: Έλα, εκεί κάτω που. Η Έλβης.
2: Η Έλβης. Α, στο ακούτε από κάτω.
3: Γιατί πηγαίνετε δημοτικό, σας αφήνα, μπαίνατε μέσα.
2: Ήταν για παιδάκια.
1: Ήταν baby party.
2: Ακούρε, παιδί.
1: Ναι, και πηγαίναμε από το δημοτικό.
2: Ναι, Έλβης.
1: Ήταν από τις 11 νομίζω μέχρι τις 2.
2: Έμπαινε από την είσοδο.
1: Όχι 2, ψέματα, 5.
2: Δεν είχε είσοδο 15, από την
1: ήταν η 11-5.
2: Δεν είχε είσοδο από την Μητροπόλεως όπως ανεβαίνεις που ήταν τα παλιά
1: που ήταν. Από
2: τη Βασιλέως Κωνσταντίνου είχε είσοδο.
1: Ναι.
2: Στην άκρη, το θυμάμαι. Ναι. Και κατέβαινες υπόγειο.
1: Baby party.
2: Ναι.
4: Και η Κάστορη Δίσκο που ήταν εκεί που είναι ο Γαϊτάνης πιθανόν.
1: Βέβαια. Και μετά αφού το έκανε η Εύης, το πήρε και το Άργος, η Lion, η
2: Gold Lion.
1: Η Gold Lion.
3: Και έκαναν παιδική δίσκο
1: και
3: έτσι.
1: Έκαναν και αυτοί παιδικό πάρτι, οπότε είχαμε και επιλογές. Θέλαμε να πάμε Άργος, θέλαμε να πάμε Καστοριά, όπου θέλαμε πηγαίναμε, από baby. Και εγώ βέβαια είχα το προνόμιο και τα κολλητάκια μου, οι κολλητούλες μου, είχα μεγάλο αδερφό.
3: Α, και πήγες με τον αδερφό.
1: Οπότε μετά μόλις πήγαμε γυμνάσιο, έλεγαν καλή του ώρα, ψυχούλα μου όμορφη. Έλεγα, Μάνο, θα μας πας τα μάγκο. Μόνο έλεγε. Έλεγαν οι φίλες μου τις μαμάδες τους, θα πάμε, θα μας πάρει ο Μάνος. Εγγύηση, μας φόρτωνε και μας πήγαινε.
2: Ξανά δεν τις πρόσεχε εκεί μέσα καθόλου. Μόλις πήγαινε.
3: Μία φορά. Να τις προσέχει.
1: Μία φορά θυμάμαι ήταν φαντάρος γυρνούσε.
2: Τελείωνε η αποστολή του Μάνου.
1: Τι θυμήθηκα τώρα. Ήταν στην Κρήτη. Ήρθε με άδεια. Μόλις είχε φτάσει. Ταξίδι από την Κρήτη. Και με λεωφορείο μετά.
3: Μια μέρα.
1: Πλοίο, λεωφορείο, Καστοριά. Και δεν λέω, θα μας πας. Λέει, εννοείται θα σας πάω. Μας φόρτωσε, κοιμήθηκε μέσα στην Ταμάγκο. Μας άφησε μέχρι ό,τι ώρα θέλουμε. Και δεν είπε, κορίτσια, είμαι κουρασμένος. Άντε να μαζευτούμε λίγο.
3: Και ό,τι ώρα τίποτα. Θέλατε.
1: Μόλις θελήσαμε να φύγουμε, τον ξυπνήσαμε, μας έφερε πίσω. Ωραία χρόνια.
2: Μάνος, Μάνος, τέλειος. Έλα, πάμε. Ωραία γραμμούλα, χρόνια. Παρακαλώ. Γραμμούλα, παρακαλώ, στον αέρα.
0: Σουμού πάλι.
2: Έλα, ρε Σουμού.
0: Quiz για την Όλγα που δεν έχει πάει, που ήταν η Δισκοράνια.
1: Η Δισκοράνια, μισό λεπτό.
2: Δισκοράνια.
1: Δισκοράνια, ναι, υπήρχε. Εκεί στην Όαση, προς τα έξω.
0: Διασταύρωση Κεφαλαρίου.
1: Α, Διασταύρωση Κεφαλαρίου.
2: Διασταύρωση Κεφαλαρίου, ναι, Δισκοράνια, βέβαια.
1: Μπράβο, εγώ αυτή που λέω nice. Ήταν η Ράνια.
2: Η Disco Ράνια. Δεν είναι Disco Nice, δεν υπήρχε, ρε παιδιά. Ναι. Μην τρελαίνετε τώρα.
0: Επειδή είναι δίπλα το σπίτι μου, μια ζωή καφέ μπαρ.
1: Μπράβο. Ναι. Αυτή που λέω εγώ ήταν η Ράνια. Αυτή που έλεγα εγώ Disco Nice έξω προς το κεφαλάρι είναι τώρα, η Ράνια, ναι.
3: Εκεί στο κεφαλάρι πού ήταν αυτή η Disco, ρε παιδιά.
2: Ήταν
1: μέσα σε ένα χωράφι.
2: Ναι.
1: Μόνη
3: τη. Σε κτίριο.
1: Στον κόμβο.
2: Πού θα ήταν, σε κτίριο θα ήταν.
3: Όχι, λέμε πως ήταν καλοκαιρινή.
1: Καλοκαιρινή δίσκο δεν είχαμε. Καλοκαιρινό σινεμά είχαμε.
2: Στράτο, άκουσε, τι ρώτησε. Σε κτίριο ήταν. Το
4: 1931 ήταν πιο κοντά εδώ, κοντά στο Μυροφορίδη, εκεί κοντά που είναι ο κύριος Χατζησημεωνίδης, εκεί ήταν η 1331.
2: Ναι.
4: Από την επάνω πλευρά του δρόμου.
2: Στο ξενοδοχείο, πώς λέγεται εκεί, το ξενοδοχείο της συμμαθήτριάς μου.
3: Το Αγνάντι.
4: Κάπου στο Αγνάντι, πιο εδώ ήταν.
2: Όχι στο Αγνάντι. Στο Χατζημεωνίδη, εκεί που είναι τώρα ο Χατζημεωνίδης.
4: Ναι, ακριβώς από πάνω ήταν από το Χατζημεωνίδη.
1: Εκεί, δεν το πιστεύω.
2: Στο ξενοδοχείο, στο Κάλμα. Στο Κάλμα κοντά. Λοιπόν, ωραία.
3: Ρε εσύ, κύριε Χρήστο, η Ρουγκζού.
0: Δηλαδή,
3: η Ρουγκζού, λέω.
0: Ακόμα το κυκλικό το τέτοιο υπάρχει στο κτίριο.
2: Το κυκλικό υπάρχει,
1: Αλήθεια. Εκεί θα κάνουμε το πάρτι, Χρήστο.
2: Πού, ρε.
1: Θα κάνουμε ένα δίσκο πάρτι.
2: Το κυκλικό επειδή υπάρχει.
1: Ναι.
2: Θα κάνουμε.
1: Γιατί όχι.
2: Γιατί όχι. Ωραία.
3: Πού είχε γίνει μια συναυλία που είχα παίξει απέναντι από την Ταμάγκο σε ένα.
2: Το drive-in.
1: Ήταν το drive-in αυτό.
3: Ποιο,
1: ήταν το
3: drive-in. Ποια είχε γίνει εκεί.
1: Εκεί είχε γίνει.
2: Ραφαέλο.
1: Είχε γίνει του Καρά, ναι, με τη Βανδύ.
3: Ένα
1: τα πολύ νιάτα τη.
2: Η Ζιγ-Ζακ.
3: Ναι.
1: Κωνσταντίνα.
2: Ναι. Με φραπέ στο μπαρ. Δημοτικό ραδιόφωνο. Βέβαια.
3: Φραπέ.
2: Βέβαια. Μπαρ.
1: Όχι, δεν είχαμε το φραπέ στο μπαρ.
2: Κάποια συναυλία τον είχαμε στον Καρά. Τον είχαμε. Πού τον είχαμε.
1: Όχι. Σαν. Να ακούει τον είχαμε, στο μπαρ δεν είχαμε. Στο μπαρ ήμουνα εγώ.
2: Αχα.
1: Γιατί εμένα ήθελε να βλέπει ο κόσμος.
2: Μπράβο. Ραφαέλο
1: εγώ και κανένα δύο-τρεις ακόμη από το δημοτικό ραδιόφωνο. Εμείς κρατούσαμε το μπαρ.
3: Εκεί τι ήταν σινεμά.
1: Ναι, ήρθε το.
2: Μπαίνες με το αυτοκίνητο και έβαλε καλλιτεχνικές ταινίες.
1: Το θερινό. Άκουρε. Το σινεμά ήταν.
3: Και τι έμπαινε με τα μάξι μέσα και καθώς
1: βεβαίως.
2: Μάξι,
3: τι λες, έβαζες
2: και κουρτίνες.
4: Το driving υπάρχει ακόμα η σκηνή,
1: ναι,
4: να ξέρετε.
1: Είναι,
4: ακόμα είναι η σκηνή. Σοπαρε. Είναι σκεπασμένη με χόρτα.
2: Έπαιζε ωραίες ταινίες εκεί.
3: Τι ταινίες, κύριε Χρήστο.
2: Τώρα την καουμπόικα. Πάμε στην γραμμούλα, παρακαλώ. Γεια σας. Πάμε στην επόμενη γραμμούλα, παρακαλώ. Έλα, η επόμενη γραμμούλα. Παρακαλώ.
6: Ξαναπήρα, ο Φώτης είμαι.
2: Ναι, Φώτη.
6: Θέλω ένα τραγούδι να βάλεις.
2: Αν μπορέσουμε, γιατί εδώ τα παιδιά τους τώρα αναστατώθηκαν. Κατάλαβες, θυμούνται τα παλιά και λίγο.
1: Τα χάσαμε τα τραγούδια.
6: Ναι, για τα παλιά θα μιλάει το τραγούδι.
2: Για πες μου.
6: Το Γαρίφαλε.
2: Γαρίφαλε.
3: Γαρίφαλε.
2: Πελό Μαμποκιού.
6: Ναι.
1: Θα δούμε.
2: Ποιοι ήταν στο συγκρότημα, το ξέρεις.
1: Μπονάτσος.
6: Ο Μπονάτσος.
2: Άλλος.
6: Άλλοι δύο.
2: Κιουρτσόγλου. Ήταν τα ονόματά τους.
6: Ναι, δεν τα θυμάμαι τα.
2: Κιουρτσόγλου, δεν το θυμάσαι. Τέλος πάντων.
6: Ναι, το θυμάμαι, okay. Τώρα που τα λες τα θυμάμαι. Απλώς
2: έλα, οκ. Okay. Είσαι ωραίος.
6: Απλώς θέλω να τα ακούσω.
2: Θα το προσπαθήσω πολύ.
1: Δεν ξέρουμε αν είναι στη λίστα του που έχει ετοιμάσει.
2: Θα το προσπαθήσω. Το παλέψω.
1: Γιατί με έτοιμη λίστα παίζουμε σήμερα.
2: Εντάξει.
6: Καλά, δεν πειράζει. Επειδή μιλάτε για δημοτικό,
2: ναι.
6: Ο ένας ο φίλος μου, ο Στέφανος, που έλεγα που βγαίνει, ναι, στα μεσαία, Ήταν από τους πρώτους στο δημοτικό από το Λεμαίδες.
2: Α, μάλιστα,
1: μάλιστα.
6: Γιατί και εμείς είμαστε από αυτή την πάστα.
2: Ωραία, ωραία. Τέλεια. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε, καλή συνέχεια.
2: Yeah. Λοιπόν,
1: στα Γιάννενα λέει ο Κώστας υπάρχει δίσκο. Λοιπόν, θέλετε να οργανώσουμε καμιά έξοδο
3: μέσα.
1: Εκεί.
2: Μάλιστα. Γιάννενα. Λοιπόν, παιδες, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να πάμε για το διαφημιστικούλι μας.
1: Διαφημιστικούλι.
2: Και επιστρέφουμε σε λίγο με τα υπόλοιπα. Και τραγουδάρες θα βάλουμε και τα πάντα όλα. Μείνετε μαζί μας, πάμε για το διάλειμμά μας και σε 5 λεπτάκια και πάλι μαζί.
7: Η θερμοκρασία σήμερα.
2: Ρίχνουμε τη ματιά μας κιόλας, γιατί εδώ βλέπω αυτή την ώρα 26,6 βαθμοί του Κελσίου, μια προσφορά Ντάουβιν Παπαβασιλείου.
7: Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την άριστη ποιότητα. Θα μπορούσαμε να τονίσουμε την επιχορήγηση του προγράμματος κατοίκων κατά 70%. Εμείς θα πούμε απλά ένα όνομα. Παπαβασιλείου. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εγγυημένες λύσεις με κορυφαίες προδιαγραφές. Χτίστε ή ανακαινήστε έξυπνα και οικονομικά. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711-22 και στο www.daouvin.gr.
8: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
9: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
8: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μ' έπεισες.
9: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
8: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670 27247.
9: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
10: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε τα κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στο πεζόδρομο πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 24670 29012 και κινητό 6945 798860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας. Η φακή είναι ένα από τα πιο δύσκολα όσπρια στον καθαρισμό της, καθώς οι πέτρες συχνά δεν ξεχωρίζουν εύκολα από τον καρπό. Γι' αυτό, στο καθαριστήριο σπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα, επενδύσαμε σε σύγχρονο αποπετρωτή, εξασφαλίζοντας καθαρότερο προϊόν και μεγαλύτερη ασφάλεια, γιατί η ποιότητα ξεκινά από τον σωστό καθαρισμό. Καθαριστήριο σπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα. Θα μας βρείτε στη Λεύκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971 9357 97.
7: Αλληνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπολείο. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλ, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
11: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
10: Το μεγαλύτερο event είναι στη Βιοκαρπέτ στο Άργος Οριστικό. Ένα συνένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά Βιοκαρπέτ στο φυσικό μας κατάστημα στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 149 και στο e-shop μας carpetbook.gr.
12: Η μεγαλύτερη ποικιλία με την εγγύηση της Biocarpet σε ένα μεγάλο event, ένα συν ένα δώρο στη Biocarpet της πόλης μας. Προσέλθετε με φωτογραφίες του χώρου σας για να σας βοηθήσει το εξειδικευμένο προσωπικό μας στην επιλογή των ιδανικών χαλιών για τον χώρο σας. Μη χάσετε τη συγκλονιστική προσφορά για πολύ λίγο.
13: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ, σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 2467-027-365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
14: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει, με αγάπη και ασφάλεια, και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας, όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες. Και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδαμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 2467-041-508 και 41-509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
15: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
16: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλώη. Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων κυκλικού κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959-224111 και 2467-506191. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
17: Αντένες FM 93,6.
2: Εδώ λοιπόν πίσω και επιστροφή. Πάντα κοντά μας είναι και η στήριξη, το Εμπορικό Κέντρο Σιδήρου Στήριξη, τεχνικό πολυκατάστημα και χιλιάδες προϊόντα για να γίνει σωστά η δουλειά σας. Σιδηρικά και εργαλεία ηχηρός παντός τύπου, μεγάλη ποικιλία σε ηλεκτρικά εργαλεία, Μακίτα, Flex, Total. Πολλές εταιρείες εδώ, όλες για σας. Ηλεκτροκολλήσκηδες συγκόλλησης, φιάλες αερίων, βίδες όλων των ειδών, ρολεμάν, έδρανα, τροχαλίες, υδραυλικά εξαρτήματα και βρύσεις όλων των τύπων, χρώματα και κόλλες από την Craft και πολλές ακόμη εταιρείες. Πού θα μας βρείτε, κυρία Όλγα?
1: Για Σταύρος Αμπελοκήπων.
2: Εκεί θα πάτε και θα μας θυμηθείτε. Τηλέφωνο 85-758. Κοίταξε να δεις τώρα. Πάνε τα παιδιά και ακούν μέσα στο αυτοκίνητο. Και ακούς τι λένε.
18: Ο Δανιανός λέει: τέτοια εκπομπή με τόσο υπέροχες ιστορίες δεν έχει ξανακούσει τα ελληνικά FM ποτέ. Ίσως στα παγκόσμια έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο, δεν ξέρω.
1: Έχεις να ακούσεις, αγόρι μου, ιστορίες.
2: Θα βλέει η Όλγα και εσύ θα ακούς.
1: Και θα λέει το Ελενάκι: φτάνει ρε μαμά, άσε και κανέναν άλλο να μιλήσει.
2: Παναγία μου. Πάντως, αφού περνά καλά, πάνε σε εξαιρετικά, εξαιρετικές παραλίες, πάνε σε εξαιρετικά ρεστοράντ και τα λοιπά, είναι πάρα πολύ ωραία. Του χρόνου και εμείς, του χρόνου και εμείς.
3: Έλα και φέτος μια βολτούλα.
1: Φαντάζομαι εννοείς του χρόνου και εμείς, όχι μαζί τους.
2: Oh.
1: Α, όχι, oh. Γιατί έτσι ακούστηκε περίεργα του
3: γιατί
1: χρόνου.
3: Γιατί και μαζί τους είναι, τι έγινε?
1: Όχι.
3: Ρε σιγά ρε.
2: Εκτός αν με παρακαλέσουν.
3: Είμαι σίγουρος.
1: Και ειδικά εμένα.
2: Ο κύριος Νίκος εδώ μας στέλνει καλημέρα σε όλη την αγαπημένη παρέα. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Μάλιστα.
1: Ευχαριστούμε πολύ επίσης.
2: Πάμε για γραμμούλα, παρακαλώ.
19: Λοιπόν, καλημέρα.
1: Λοιπόν, καλημέρα.
3: Πάρ το ουίσκι και έλα. Γιατί θα αρχίσω να λέω για δρόμους.
19: Λοιπόν, καταρχήν καλημέρα σε όλο εκεί το team. Πολύ ευχάριστη προσθήκη η σύζυγος, κύριε Χρήστο.
2: Όχι ευχάριστη. Πες ότι πρέπει να αναλάβει εκπομπή, πες κάτι.
19: Μα καλά, αυτό εννοείται. Ο λαός αυτή τη στιγμή.
2: Δώστε και μια ώρα εκεί. Ποια ώρα θα, θα ήθελες να την ακούς, το νέο πρόγραμμα του Αντένες από το Σεπτέμβριο.
19: Κοίταξε να δεις. Ώρα πιστεύω, επειδή έχει πολύ μεγάλη πείρα και εμπειρία στο ραδιόφωνο, θα καταλάβει ποια είναι η καλύτερη από
2: όλα. Prime time θέλεις να τη δώσεις.
19: Ναι, και εκτός αυτού έχει και ένα σπίτι η γυναίκα.
1: Μπράβο! Να και ένα που με σκέφτεται.
19: Πώς να τα καταλάβει.
1: Είμαι πολυμηχάνημα.
19: Πολυεργαλείο, μπράβο.
2: Και prime time και σπίτι. Και έξω, πώς να τη βολέψω, για
1: και,
2: πες.
1: Και μαγείρεμα και σκούπισμα, σφουγγάρισμα, ξεσκόνισμα, πλυντήρια, άπλωμα, δίπλωμα,
3: φτάνει, φτάνει, φτάνει.
2: Γι' αυτό εγώ το σκέφτηκα, γι' αυτό σκέφτηκα, 8 με 9 το πρωί.
19: Και ντάντε μα, όπα. Είσαι ωραίος. Δεν μου λες, μήπως πριν τις 8 θες και τίποτα άλλο.
2: Όχι, όχι, όχι. 8 με 9 θα είναι.
1: Α, μπράβο. Να τελειώσω, να αποτελειωθώ εντελώς.
19: Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, πολύ ωραία η εκπομπή σας, εξαιρετική. Αλλά λίγο παρακαλώ πάρα πολύ να θυμηθούμε και κανένα φαγάδικο, ρε παιδιά. Κανένα μπουδούρι, κανένα χωμεϊνί.
3: Μπουδούρι, μπομπόι και μεσημέρι.
2: Ο μπουδούρι παρακαλείται να μου δώσει τη συνταγή από τα σουτζουκάκια για να κάνω σάντουιτς με μπούκοβο.
19: Δεν γίνεται αυτό, αδερφέ. Αυτό είναι, πηγαίνει, είναι
2: όχι,
19: όπως...
2: Όχι, δεν γίνεται, όχι, είναι... δεν γίνεται, να γίνει.
19: Είναι όπως το ξεμάτιασμα. Πάει, ξέρεις, πρέπει να...
1: Άμπραβο.
2: Θες χωμεϊνή με τα λάδια να βάζω μέσα το ψωμί να γίνεται χαμός.
19: Λοιπόν, τις μουστάκες του, τη ρετσίνα στο μπαρ όλοι εκεί. Αυτό το μικρό.
1: Τρίχες παντού, τρίχες παντού, τρίχες παντού.
2: Και να γίνεται μια πανδεσία, ένας παράδεισος. Να έχεις ξαναφάει τέτοιο πράγμα.
19: Βουτούσε, άνοιγε το ψωμάκι και το βουτούσε.
2: Το βουτούσε στο ψυγείο. Τι λες τώρα.
19: Πω, δεν έχω φάει.
2: Όχι, ρε αγόρι μου. Μιλάμε για την τελειότητα. Τώρα μιλάμε για παράδεισο.
1: Για πολύ βρώμικο, όντως.
19: Παιδιά, μαζεύαμε το χαρτζιλί και όλη τη βδομάδα πάθαμε ένα σάντουιτς.
2: Τι λες τώρα.
19: Τι συζητάμε τώρα. Εδώ μιλάμε για
2: απίστευτα πράγματα.
19: Ο άνθρωπος Θεός δεν υπάρχει. Δεν έχει ξαναγίνει άλλος.
3: Καυτερό έτρωγες, δεν λίβρες μπόκοβο.
19: Πάρα πολύ.
3: Εσείς που είστε έτσι μερακλείδες.
19: Ναι, εμείς είμαστε μερακλείδες. Εμείς είμαστε πολλά πράγματα.
2: Άκου τώρα.
19: Εσείς τι κάνετε.
3: Επειδή ήρθα κανένα δύο φορές εκεί στο μαγαζί, δεν σε βρήκα όμως.
2: Μια και άνοιξες πολύ ωραία νόστιμη συζήτηση και μας άνοιξες την όρεξη.
19: Ναι.
1: Θα μας πάει αγκίστρι.
2: Θα μας πας, δεν ξέρω που θα μας πας. Τελειώνουμε την εκπομπή.
3: Όχι.
2: Και δώσε μας, στίγμα που θα είσαι για να έρθουμε.
3: Να πω εγώ κάτι άλλο.
2: Να φάμε.
3: Μήπως να τα πάρει να έρθει εδώ με την εκπομπή μαζί, με τα τραγουδάκια. Αυτός φέρνει και καλά ουίσκια σαν τον πρόεδρο.
19: Μήπως επιτέλους πρέπει να βάλετε την ψησταριά εκεί έξω, γιατί κάρβουνα υπάρχουν, ψησταριά υπάρχει, ψήστης υπάρχει, βάλτε και τα κρέατα εκεί.
2: Υπάρχει, υπάρχει, ναι. Όχι, αλλά εμείς θέλουμε από σένα.
1: Έτοιμα τα θέλει, έτοιμα τα θέλει.
2: Θέλω να τα βάλεις σε ένα πακετάκι, πήγαινε όπου θέλεις. Σε έχω εμπιστοσύνη.
1: Είδες πως τον έχω μάθει. Έτοιμα όλο στο χέρι.
19: Ναι, ναι, βεβαίως.
1: Εγώ φταίω και γι' αυτό.
2: Ρε, σε έχω εμπιστοσύνη, σου λέω.
1: Αυτό.
19: Και όλο δεν θα λέγει όχι.
1: Ούτε καν. Μόνο.
4: Delivery, να θυμηθούμε και φυσικές παρουσίες ανθρώπων οι οποίοι δούλεψαν σε τέτοια μαγαζιά γεμάτο αναμνήσεις μέσα.
3: Για πες ένα...
4: και για, όχι, ο στο Βουδούρι, ας πούμε. Όταν πηγαίναμε εδώ στη γωνία και τρώγαμε εκείνο το σουζουκάκι.
19: Βέβαια.
4: Εγώ έχω δουλέψει και στο πνευματικό κέντρο. Πολύ δεμέστηκα, παιδιά. Άμα δεν έχω ανοίξει δεμέστηκα εκεί και πέψει.
19: Δεμέστηκα.
4: Να θυμηθούμε τον Βουδούρι. Πήγα μια φορά με παρέα εδώ, όταν ήταν στην τράπεζα εδώ, τώρα που είναι ο Μασούτη. Και πήγαμε να. Εκεί μετά από. Μάλλον από χαρτοπαίγνιο και γυρίσαμε το πτώ και κάποια στιγμή φέρε και κάποια στιγμή λέει ο γιος του σκούπισε λίγο το μέτωπο, σκούπισε λίγο, με ψόφισαν αυτοί εδώ πέρα.
3: Εκεί είναι νοστιμιά όλοι.
4: Και delivery νηστεύουμε κιόλας, υπόψη.
2: Delivery, μην αγχώνεσαι, δεν νηστεύουμε.
19: Ναι.
3: Δεν νηστεύουμε, όχι.
19: Εν τω μεταξύ είχε μια τεχνική ο άτιμος να γυρνάει τα σουτζουκάκια πάνω στην πλάκα.
2: Ναι ρε φίλε.
19: Μιλάμε τακ τακ τακ τακ τακ τακ, περνούσε το εργαλείο από πάνω.
2: Αλλιώς θα τα κάψει, δεν είναι.
19: Ο άνθρωπος θα πει, δηλαδή μόνο να τον έβλεπε.
2: Μιλάμε για...
19: Πώς βλέπεις έναν μαέστρο σε μια μεγάλη ορχήστρα, έτσι. Καθόμουν να τον χάζευα τον άτιμο εκεί πέρα.
2: Αν μου έλεγαν ένα μαγαζί, ρε παιδί μου, από το παρελθόν να γυρίσει, ποιο θα ήταν αυτό. Θα έλεγα Μπουδούρι.
19: Εγώ είμαι ανάμεσα, μάλλον Χομεϊνή θα έλεγα να σε πω την
2: κοίταξε να δεις.
1: Θέλεις γιατί... βρώμικα πράγματα εσύ.
2: Κοίταξε, Μπουδούρη ή Χομεϊνή για την ηλικία που είμαστε, κατάλαβες.
3: Το Χομεϊνή ρε παιδί, επειδή εμείς είμαστε λίγο πιο τέτοι ποιο είναι.
19: Κοίταξε, καλύτερα να πάω Χορτάτος, Χριστάκο μου.
4: Να θυμηθούμε και τον φίλο του Χρήστου Παναθηναϊκάκια, το Σνούπι με τη σχολαστικότητά του. Ο Κώστας ο Παναθηναϊκός.
19: Εγώ τον έρθει το παρατσούκλι γρήγορο, εννοείται.
2: Και μακαρονάδα στον κόπανο, να θυμίσετε. Και συνήθω στον κόπανο με ρώσικη.
1: Μετά από την Ταμάγκο.
2: Όλα αυτά να τα θυμηθούμε.
19: Με ρώσικη και με μακαρόνια στην άκρη, όχι με πατάτα
1: την άκρη. Μπράβο, μακαρόνια στην άκρη.
19: Ειδική παραγγελία, ξέρει.
2: Και μου είπε ο Κόπανος, μια μέρα τον είχα βγάλει, γιατί θυμηθήκαμε πάλι τα μακαρόνια του Κόπανου.
19: Ναι.
2: Και μου είχε πει ότι θα μου βρει τη συνταγή κάπου. Ποιος την είχε, ρε Στράτο?
4: Την είχε ο Χατζηπαπάς, που να πούμε εκεί συλληπιτήρια στην οικογένεια. Έφυγε ο Χατζηπαπάς πριν 10 μέρες περίπου.
2: Όχι, ρε παιδιά, μην μου λες τέτοια.
4: Ναι, ναι, ο Χατζηπαπάς έφυγε πριν από λίγες μέρες. Και όντως την άκουσα και εγώ τη συνέντευξη τότε. Και να μην ξεχάσουμε Πίτσα Ζορμπά, Ελέν Λουί, όλα αυτά. Και την Παπ Βαντάζ που ήταν δίπλα από του Ζορμπά.
19: Ναι, τι θυμάστε. Πάντως, γι' αυτό σας είπα, λίγο τα εστιατόρια, παιδιά, έτσι είναι νομίζω η ώρα κατάλληλη.
3: Να μας πέσαν τα σάλια, τι
1: κατάλληλα.
19: Πού σε, τα σετά. Δεν έχεις φάει Χομεϊνή.
3: Χομεϊνή που ήταν, αυτό δεν το θυμάμαι.
19: Δεν έχεις φάει Χομεϊνή, δεν έχεις φάει τίποτα.
3: Δεν το θυμάμαι.
4: Αυτό προεξήχε πάνω στο δρόμο, δηλαδή στένευε το δρόμο ακριβώς.
3: Πού ακριβώς, ρε.
19: Βεβαίως.
4: Πού ακριβώς ήταν λίγο πιο πάνω από τις κλωστές του Βλάχου, να σου πω. Πού είναι.
3: Οι κλωστές του Βλάχου πού ήταν.
4: Τώρα δεν ξέρεις.
1: Απέναντι από το βιβλιοπωλείο του Κυριάζου.
3: Α, κατάλαβα.
4: Πριν πας του Βασιλείου δεξιά. Και ο δρόμος στένευε. Γιατί προεξήχε.
19: Ναι, ναι, κατάλαβα. Τώρα αυτάδικο εκεί η ανηφόρα του Κουκουλίτσα.
3: Και από πάνω εκεί πήγαινε στον κότσο τα ηλεκτρονικά.
19: Ακριβώς.
3: Κατάλαβα. Δεν το πρόλαβα εγώ αυτό.
19: Τι να προλάβεις, δεν έχεις φάει τίποτα εγώ.
3: Είμαστε νέοι εμείς, τι είμαστε.
2: Εμείς κολλάμε μία η ώρα.
19: Μία η ώρα γιατί.
2: Μία η ώρα θα είσαι εδώ με τα πακέτα σου.
19: Ναι, καλά, καλά.
2: Είμαστε εδώ, ένας, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε.
19: Ναι, ναι, καλά. Εντάξει.
4: Και έχουμε πει με το delivery να έρθουμε να κάνουμε ένα show μια φορά για μισή ώρα.
19: Εδώ στο γραφείο ποιος θα φύγει. Αχ, εσύ σχολάσατε μια ώρα.
2: Καλά, στείλε εσύ αυτά και κάτσε στο γραφείο.
19: Ναι. Αν δεν τρέπεσαι
2: λίγο. Άντε γεια ρε, άντε γεια ρε.
3: Γεια σας κύριε delivery.
19: Χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε.
2: Γεια σου, αγάπη. Πάμε για επόμενη γραμμούλα, γεια σας.
20: Εδώ Απάτσι.
2: Λοιπόν,
20: έχασες κάτι, έχασες πολλά που δεν γνώρισες τον Χομεϊνή.
2: Εγώ δεν γνώριζα τον Χομεϊνή, όταν σε
3: όχι, εγώ ναι, δεν το προλαβαίνω.
20: Λοιπόν, ο Χομεϊνή έκανε αυτό που κάνει ο Χατζηχρήστος, ένα έργο που φτύνει τα ποτήρια από το Τσίπρο.
2: Ήταν πολύ δυνατός.
20: Το ίδιο ακριβώς έκανε.
2: Πολύ δυνατός, σου λέω, δηλαδή.
3: Που ευτυχώς δεν τον προλάβαμε.
2: Παιδιά, δεν το πιστεύετε, ήταν το κάτι άλλο.
20: Ήταν τόσο νόστιμο.
2: Τέτοια νόστιμιά δεν υπάρχει.
3: Ποιο ήταν το πιο νόστιμο που έκανε?
2: Χομεϊνή, Χομεϊνή.
3: Τι είναι αυτό?
20: Έκανε
3: σουτζουκάκι.
2: Σάντουιτς ήταν η ειδικότητα του, ήταν τα σάντουιτς. Ψωμάκια.
20: Μια ωραία ιστορία. Ο Σοκράτης ο Τσαντίλας ήταν ο Μερακλής ο Θεσχορέστων που γύριζε όλα αυτά τα μαγαζιά. Και ήταν τακτικός πελάτης ο Χομεϊνής.

0: Λουστός θα έπαιρνε στους φυρτάτριγες.
1: Και έτσι λοιπόν με τη μέθοδο αυτή πρόλαβε και κάποιο κεφαλάκι και ο γιατρός.
0: Αυτό και ο γιατρός. Μετά από ένα μισό μήνα τον χιλιάζει και αυτός, τον πιάνει ρε κέρατά, του λέει πού του ψάχνει.
1: Εσύ μου τα παίρνεις.
0: Είχε ιστορία αυτό το μαγαζί, είχε ιστορία.
1: Είχε ιστορία, Απάτσι μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Απάτσι.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, αγόρι μου.
2: Καλή συνέχεια.
1: Λοιπόν, είστε να βομβαρδίσουμε τώρα.
3: Είμαι θα.
1: Πάμε.
3: Ναι.
1: Να βομβαρδίσω λοιπόν και να πάω. Πού να πάω τώρα,
2: Πού θες να πας?
1: Να πάω λίγο σε τέτοια τραγούδια. Να πάω λίγο, Κυριαζίελα, μωράκι μου.
2: Να πας.
4: Αυτά είναι 80, ρε παιδιά.
1: Αυτό είναι 80, τέλειο 80.
2: Χρήστος Κυριαζής, Βάνα Μπάρμπα.
1: Βάνα Μπάρμπα. Έχεις μια τάση, Όλγα,
2: μεγάλος
1: σήμερα.
2: Έρωτας.
1: Όλους να τους συνδέεις με το δεσμό τους.
2: Ναι.
1: Ποιο τραγούδι είχε γράψει για την Μπάρμπα, αφού τα άλλες.
2: Πώς λέει αυτό, με τα τσιγάρα, τα ποτά και τα ξενύχτια. Όχι. Όχι.
1: Όχι. Από αυτό το δίσκο ήταν. Μου θυμίζεις τη μάνα μου.
2: Μάνα μου, μπράβο.
1: Μπράβο.
4: Το έχει γράψει για τη Βάνα Μπάρμπα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Τη συμμαθήτριά μου.
4: Α, ναι, αυτό.

0: Ποιο ήταν το επάγγελμα του Χρήστου Κυριαζή, θυμάστε?
1: Μαραγκός.
0: Μαραγκός, μπράβο, επιπλοποιός, μπράβο ρε. Όλγα, σε πιάνω σήμερα, δηλαδή. Σήμερα
1: σε
0: δεν μπορώ να
1: άφωνο.
0: Σε βρω ρε φίλε, δηλαδή.
1: Σε
0: κάπου να σε πιάσω.
1: Άφωνο.
0: Πω πω, καταπληκτικό. Λοιπόν, μαζί μας και σήμερα για να μην ξεχνιόμαστε, έτσι. Και φωνάζει και η Έλενα.
1: Τι?
0: Φωνάζει και η Έλενα.
1: Τι κάναμε πάλι.
0: Φωνάζει.
1: Τι κάναμε πάλι. Α, μπράβο, ξεχαστήκαμε.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, κάτσε εδώ να πάω λίγο your look, φιλενάδες μου. Να μην πάω και λίγο your look.
1: Συμπεθέρες μου, δυο-δυο. Σας θέλω που λέει η Έλενα. Να μην βάλουμε τα ίδια.
0: Ακριβώς. Οπότε, πάμε λίγο και your look και να βρω ακριβώς εδώ. Γιατί μου έχει αφήσει κάποιες σημειώσεις η Έλενα εδώ. Γιατί τώρα έχουμε μοναδικές καλοκαιρινές εκπτώσεις.
1: Ετοιμαστείτε για τα σαρδάμ του αιώνα.
0: Έκπτωση 50% σχεδόν σε όλα τα προϊόντα του καταστήματος. Θα βρείτε υπέροχα λινά σετάκια, καθημερινά φορέματα και γενικά τις πιο όμορφες επιλογές για το καλοκαίρι. Και αν ετοιμάζεστε για γάμο ή βάφτιση, τώρα πάει εδώ, πες το.
1: Έτσι, συμπεθέρες μου, δυο-δυο σας θέλω.
0: Εκμεταλλευτείτε έκπτωση 50% στα τελευταία κομμάτια της αμπηγές συλλογής. Σωστό.
1: Σωστό μέχρι εδώ. Πάμε παρακάτω.
0: Και φυσικά 50% έκπτωση σε όλα τα μαγιό, καθώς και σε όλη την σειρά, plus size σειρά των μαγιών μας.
1: Έτσι.
0: Τώρα είναι
1: που
0: η κατάλληλη στιγμή.
1: Έχει και σετάκια, έχει και μόνα τους, έχει και μαζί τους.
0: Α,
1: έχει
0: γεια σου.
1: Και... Πάρτε να έχετε.
0: Η καλύτερη στιγμή για τις καλοκαιρινές αγορές είναι τώρα.
1: Και ο καλύτερος μήνας διακοπών. Προλαβαίνετε να πάρετε τα μαγιουδάκια σας και τζους.
0: Πεζόδρομος Κολοκοτρώνη, yourlook.gr, βλέπετε επίσης τα πάντα και εκεί.

0: Τώρα, Όλγα, θέλω λίγο την
1: προσοχή μου.
0: Την προσοχή. Ναι. Γιατί ναι, έχω κάποια τραγούδια τα οποία, επειδή σε λίγο θα πάμε και σε σίξτις λίγο,
1: ναι,
0: θέλω λίγο για να συμπληρώσω όλο το καρέ, ρε παιδί μου, να μου διαλέξεις τραγούδια εσύ. Να μην βάλω κάτι που δεν σ' αρέσει. Έχω, ας πούμε, έτοιμο,
1: ναι,
0: 2002 GR, είπες πως. Σι μου πες πως μ' αγαπάς
1: και πριν ξημερώσει μ' αρνήθηκες.
0: Έχω την Ευλαμπία με το Γιογκαρίνι.
1: Όχι, εσύ μου είπες πως μ' αγαπάς. Παρακάτω.
0: Κοίταξε, θα στα λέω δυο-δυο.
1: Και το άχα Ευλαμπία, ωραία είναι.
0: Θες και την Ευλαμπία εσύ.
1: Παρακάτω.
0: Κοίταξε, έχω και το... Το Γιογκαρίνι που έλεγε τσικαμπούμ, μπονάντα, νάντα.
1: Αυτό μου αρέσει.
0: Τσικαμπούμ, έχω και το άλλο το Γιογκαρίνι που έλεγε το νοσταλγό του ροκεντρό.
1: Αυτό όχι τόσο πολύ.
0: Νοσταλγό του ροκεντρό.
1: Παρακάτω.
0: Έχω επίσης τη Φανή με τον Καζούλη. Ξέχνα ρε φίλη τη Φανή.
1: Με ρίχνεις.
0: Α, δεν είσαι πιο κάτω εκεί.
1: Όχι. Έχω... Ανεβαστικά θέλω.
0: Έχω το... Ένα με τον Μπίγαλη, το θυμάσαι, που το μπερδεύαμε, πώς να το πούμε, τον μπάλκονο μπερδεμένος.
1: Ναι, αλλά...
0: Δεν το θυμάσαι πώς πήγαινε αυτό, ε?
1: Ναι, όχι.
0: Ναι.
1: Παρακάτω.
0: Έχω και τον Μζούρι τον Καψούρι.
1: Αυτό το βάλαμε χθες. Δεν θα επαναλαμβανόμαστε.
0: Εντάξει, ωραία, συγγνώμη.
1: Τον ύμνο θα βάλεις άλλη μια φορά, οπωσδήποτε.
0: Τον ύμνο θα τον βάλω.
1: Ναι.
0: Γενικά, ας πούμε, έχω... Για όλα αυτά είναι οι γκόμενες με τον Λουκιάνο.
1: Ναι, ωραία. Οι πρώην και οι επόμενες. Έτσι.
0: Δηλαδή, έχω βρει κάτι που είναι ξεχασμένο εντελώς. Άρα.
1: Δεν θα βάλουμε και πολύ ξεχασμένα. Ας βάλουμε και κάτι που.
0: Ωραία, για πες τώρα. Τι γουστάρεις.
1: Από όλα αυτά. Που
0: από όλα αυτά για να κλείσουμε το ημίωρο.
1: Τι ήταν αυτό.
0: Το βαλεγό, πήρα την πρωτοβουλία.
1: Μπράβο, καλά έκανες.
0: Γιατί άμα περιμένουμε λίγο ακόμα.
1: Βέβαια,
0: να κάνουμε κοιλιά.
1: Δεν είναι και τόσο ανεβαστικό, αλλά τέλος πάντων για να κλείσουμε το ημίωρο, καλό.
2: Τον τοθεί αυτό το.

0: Νομίζω, κυρία Όλγα, κάναμε τον καλύτερο επίλογο για το ημίωρο. Αγγίξαμε την τελειότητα, κυρίες και κύριοι.
1: Όπου φτάσαμε 12.
0: Μα αυτό είναι το θέμα.
1: Και πολύ για μένα. Πες, Σέργιο μου.
2: Και το έκο σε κάποιους στίχους ειδικά.
0: Το έκο που
1: έκο σ' αρέσει,
2: ναι.
1: Πόπο, Σέργιο, τι με θύμισε τώρα. Κάναμε κάτι διαφημίσεις παλιά όταν είμαστε πάλι στο δημοτικό ραδιόφωνο. Με έκο, έβαζε ο κύριος Χρήστος.
0: Έκο, βάλε έκο.
1: Ας πούμε, έλεγε. Τώρα.
0: Βέβαια, στο έκο ήταν αξεπέραστος ο Γιάννης
1: ο Μοναχογιός. Ο Μοναχογιός, καλή του ώρα εκεί που είναι. Δεν τον πιάναμε με τίποτα.
0: Όχι. Εκεί στο έκο δεν πεζόταν. Το είχε εξελίξει πάρα πολύ. Λοιπόν, πρέπει να πάω για διάλειμμα και έχουμε άλλη μία ωρίτσα.
1: Α, μόνο.
0: Μα μέχρι μία θα είμαστε.
1: Μία θα είμαστε. Οκ.
0: Κύριε Όλγα μου.
3: Θα πάτε θάλασσα μετά, κύριε Χρήστο.
0: Μετά θα πάρω την Όλγα.
1: Ναι.
0: Και πάμε μια εκδρομούλα, μπορούμε να την πάμε.
1: Θα πάρω την Όλγα και θα την πάω να ψωνίσει, γιατί πρέπει να γυρίσει, να μαγειρέψει. Θα φάμε και το μεσημέρι. Έχουμε και ένα παιδί που δουλεύει.
0: Έχουμε και ένα παιδί, σωστά.
1: Που πρέπει να γυρίσει και να βρει το φαγητάκι του έτοιμο. Είδες πώς τους έχω. Στον αφρό όλους.
0: Στον αφρό.
1: Στον αφρό.
0: Πάμε και εκπομπούλα πρωινή.
1: Έτσι και 7 θα κατεβαίνω, Χρήστο. 7-9 θα κάνω, όχι 8-9. 7-9.
0: Πάμε. 7-9.
1: Δεν θα κοιμάμαι καθόλου.
0: Πολύ καλύτερο.
1: Έτσι.
0: Πάμε, διαφημιστικό.
4: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες 12.
5: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστα συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
4: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
6: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
5: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Αθανάσιος Γιώζος ΜΕΠΕ, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της γραμματείας. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Γιώζος. Τηλέφωνο 24670-83343.
7: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
8: Κηλικείο Ιστοά. Καφές Λαβάτσα. Ελληνικός λουμίδης. Κουλούρια γεμιστά και σάντουιτς ημέρας από γνωστό φούρνο της πόλης. τσίπουρο, μεζέδες χειροποίητοι, γάβρος μαρινάτος, σπεσιαλιτέ, αυγά ορτικιού τουρσί. Ώρες λειτουργίας 7 το πρωί με 7 το βράδυ και delivery στο τηλέφωνο 22683. Κηλικείο Ιστοά, Μητροπόλεως 4, απέναντι από τα δικαστήρια.
4: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Wood Design by Nikko.
9: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά. Εργονομικές δουλάπες,
4: στιβαρές πόρτες,
9: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις.
4: Υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής, όπως ακριβώς τις φανταστήκατε.
9: Αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
4: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
9: Good Design by Nikko.
4: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
9: Good Design by Nikko. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
10: Διακοπές, δεν χρειάζεται να πας μακριά.
11: Στο Αύκος Γράμος Hotel στον Εστόριο σε περιμένουν δύο ξεχωριστές εμπειρίες σε έναν υπέροχο χώρο μέσα στη φύση.
10: Καθημερινά, εκτός Δευτέρας, 11 με 7, η πισίνα του Αύκος γίνεται ο καλοκαιρινός προορισμός με δροσιά, χαλάρωση, καφέ, κοκτέιλς, snacks δίπλα στο νερό.
11: Και για τους μικρούς μας φίλους, Τρίτη έως Παρασκευή, κολυμπούν δωρεάν με κάθε πακέτο φαγητού και ποτού.
10: Τις ίδιες μέρες υπάρχει διαθέσιμο δρομολόγιο κοκτέιλ από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα.
11: Η εμπειρία όμως δεν σταματά εκεί.
10: Το ανανεωμένο εστιατόριο του Αύκος Γράμμος λειτουργεί καθημερινά και σας περιμένει σε ένα ξεχωριστό χώρο με υπέροχη θέα, τοπικές γεύσεις και ζεστή φιλοξενία.
11: Αύκος Γράμμος Hotel. Πισίνα, γεύσεις και στιγμές που αξίζει να ζήσεις.
10: Πληροφορίες στο 24670-31534.
4: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας. Φυσικά στους 93,6.
12: Αντένες FM 93,6.

0: Πάμε και για την επόμενη και τελευταία μας ώρα για σήμερα. Το καπελάκι μας τραβάει.
1: Αυτό είναι το ανεβαστικό που είπα, ε.
0: Ναι.
1: Πολύ ανεβαστικό. Στο ταβάνι έφτασα, όπως με βλέπεις.
0: Το θυμάσαι.
1: Το θυμάμαι, αλλά δεν μου κάνει κάτι.
0: Θα το αλλάξω αμέσως.
1: Μπορείς.
0: Πώς δεν μπορώ. Κάτσε να μην το χασαπώσω.
1: Άρα δεν μπορείς.
0: Μπορώ.
1: Σέβεσαι τους ακρότες. Έλα τώρα. Μα δεν βρίσκω το
0: θάρρος να πω. Αυτό,
1: μπράβο, Χριστό. Πώς μου λείπεις.
0: Έχω χάσει το φως. Το χασάπωσα λίγο, αλλά
2: δεν
0: τι να κάνω.
2: Δεν καταλάβαμε τίποτα.
0: Προκειμένου να δυσανασχετεί το κοριτσάκι. Έχω πάψει να ζω.
1: Πώς μου λείπεις. Μπήγαλης.
0: I miss you.
1: Μπήγαλης.
0: Μπήγαλης. Βέβαια, πιο γνωστό έχει γίνει το τραγούδι αυτό με τους ξένους στίχους, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πάμε λοιπόν.
1: Προχωράμε. Σε μια μουδιά. Μου σφίξε στο χέρι. Αλέξια.
0: Έτσι. Σου παγιά χαρά. Πώς λέγεται το τραγούδι.
2: Χωρίς να το σκεφτούμε. Χωρίς να το σκεφτούμε.
1: Αγαπηθήκαμε.
2: Και εγώ αυτό λέω.
0: Αγαπηθήκαμε.
1: Όχι.

0: Κίσου να το κάνεις έτσι.
1: Εντελώς.
2: Εγώ αυτό νομίζω. Στιγμή όμως που το λες τελευταία στιγμή, ο DJ δεν μπορεί να...
0: Να κάνει τη μίξη.
2: Να κάνει τη μίξη.
0: Έτσι.
2: Όταν γράφαμε κασέτες εκείνη την περίοδο που ήταν αυτά τα τραγούδια της Αλέξιας, από τη μια μεριά έγραφες το δίσκο της Αλέξια που είχε αυτά τα τραγούδια και από την άλλη έγραφες τον Πασχάλη 9 τρόποι αγάπης. Ήτανε στάνταρ αυτό δηλαδή, ήτανε... Όποιοι πηγαίνατε στα δισκάδικα εκείνης εποχής, η μια πλευρά της κασέτας ήταν η Αλέξια και η άλλη πλευρά της κασέτας ήταν ο Πασχάλης 9 τρόποι αγάπης.
0: Με γράψει κασέτες στο Στεφανίδη.
2: Έχω γράψει.

0: δύο.
1: Ούτε ένα δύο, βρε Χρήστο, το σκότωσε. Εμείς.
0: Μάλιστα.
1: Εμείς οι παλιοί του ραδιοφώνου, τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Στο δημοτικό ραδιόφωνο δεν είχαμε την πολυτέλεια να έχουμε απέναντι στο στούντιο ηχολήπτη.
0: Πολλά μόνοι.
1: Και ηχολήπτες και, και
0: πάντα όλα.
1: Εκφωνητές. Οπότε και DJ.
0: Μπράβο.
1: Γιατί έπρεπε να κάνουμε και τις αλλαγές εμείς. Άρα.
0: Και να προσέχεις και τι να πεις.
1: Να έχεις το νου ήδη τι θα πεις. Να κάνεις την αλλαγή του τραγουδιού. Να μην έχει κενά. Να πέσει καπάκι εκεί που ταιριάζει να πέσει. Άρα.
0: Να το βρεις το δίσκο και να το μαρκάρεις.
1: Να τον γυρίσεις και λίγο πίσω να μην έχει το κενό. Να σου, όταν ανεβάσεις το ποτασιόμετρο, να βγει ακριβώς εκεί που θέλεις να βγει.
2: Και το κάνατε, ρε παιδί.
0: Τα κάναμε.
1: Οπότε εμείς εκείνα τα χρόνια ήμασταν και λίγο DJ.
0: Ναι.
1: Εγώ έπαιξα κάποια βράδια.
0: Μπράβο σου, όλα.
1: Δεν θυμάσαι.
0: Πώς δεν θυμάμαι.
1: Σε κάποια καφέ. Βασικά έπαιζε ο Χρήστος, αλλά μόλις κουραζόταν, με έλεγε όλα έλα.
0: Κουράστηκα.
1: Κουράστηκα τώρα, δεν μπορώ. Οπότε. Ξέρω να κάνουμε
0: παιδί.
1: Και αυτή τη δουλειά. Τώρα όμως με τα μηχανήματα τελειώσαμε κι εμείς οι DJ. Τώρα άμα με βάλεις απέναντι από τα μηχανήματα και μου πεις παίξε μουσική Όλγα ένα βράδυ σε ένα μαγάζι, δεν μπορώ.
2: Άμα το κάνεις λίγο, δεν θα το θυμηθείς.
1: Όχι, για άσχετη είμαι με αυτό. Άμα πάρω βινήλιο ίσως να μπορέσω. Πικάπ. Εμείς έχουμε τα πικάπ. Τα πικάπ μας τα έχουμε.
0: Αυτό το θυμάσαι φαντάζομαι.
1: Ναι. Πασχάλη.
2: Αυτό το θυμάμαι και εγώ ρε.
0: Σόπα ρε, μπράβο. Είσαι δυνατό παιδί. Παραδόσου
1: λοιπόν. Να σου πω τώρα τι είχα πάθει με αυτό το τραγούδι.
0: Με το παραδόσου λοιπόν.
1: Ναι.
0: Τι έχω
1: σε αυτό
0: πάθει.
1: Το σημείο που λέει παραδόσου λοιπόν, ναι. Ανεφόρον μωρό μου.
0: Μάλιστα.
1: Για ένα πάρα πολύ μεγάλο διάστημα.
0: Μάλιστα.
1: Νόμιζα ότι έλεγε παραδόσου λοιπόν, πάρε φόρα μωρό μου.
0: Πάρε φόρα μωρό μου και
1: έτσι.
0: Έλα. Όπως λέει η Τσαπανίδη φίλη μου.
1: Έτσι.
0: Πρόεδρε, έλα με φόρα.
1: Δηλαδή μετά από πάρα πολύ καιρό συνειδητοποίησα ότι εγώ το έλεγα λάθος. Και τι λέω.
0: Κάτι
1: τι λέω.
0: Αυτό το θυμάσαι.

0: Σαρκαστικά μας τα έβαλες αυτά που δεν τα ξέρουμε καν.
1: Ναι, έχουμε ανέβει.
0: Δεν βλέπεις εδώ.
2: Και επειδή έχουμε ανέβει θα πάω Γέρμας Φάρμ, το πετανόστιμο κρεμπολίο μου στη Νέα Λεύκη.
0: Πετώντας θα πάμε.
2: Και όλα τα κλεκτάκια το καθημερινό μας τραπέζι. Φέρτε μου τα καναντέρ να σβήνω τις φωτιές από το Γέρμας Φάρμ. Ρίξτε τα κάλα, σπυροβολώ με κάλα στα κρέατα και τα κάνω πεντανόστιμα, κύριε Σιγητή. Με πολύ ωραίες προσφόρες Γερμας Φάρμ.
0: Να, ένα πίνακα με τα συγχωρήσεως.
2: Προσφοράρες και μια μαγαζάρα. Μια
0: μπουτίκ.
2: Τα παιδιά έκαναν μπουτίκ, έκαναν ανθοπολείο, έκαναν κοσματοπολείο.
0: Διαμαντορυχείο.
2: Ακριβώς.
0: Και όλα τα χείο.
2: Χαιρετώ το Σάκη, το Σανάτσιο, το Γίγαντα. Χαιρέτα την Αγνήση.
0: Αγνούλια.
2: Εγώ να
0: Αγνούλια.
2: Να χαιρετήσω από τη Σιρούλα μου 89 ΑΕΣΟ. Το χειρουργό να σέβεστε.
3: Χριστό, μια και είπατε για κασέτα.
2: Ναι.
3: Να θυμηθούμε, ας πούμε, έναν φίλο.
2: Τον Τασέτα, γιατί τον λένε
3: Παναγιώτης Βασάκος. Έπαιρνε το στυλό, γυρνούσε λίγο την κασέτα και ήξερε πού ήταν το συγκεκριμένο τραγούδι. Και να σου πω ότι έχω μιλήσει με τον αδερφό του και υπάρχει στο σπίτι ακόμα και είναι διαθέσιμο το υλικό αυτό. Να το πάρω μια φορά με τον χρόνο του Βασιλιάδη, να το αποθηκεύσουμε κάπου. Δηλαδή κασέτες, δίσκους, στέρεο.
0: Έχω πάρα πολλές εκπομπές μου σε κασέτα. Αυτό λέγαμε στην αρχή.
2: Σε κασέτα γραμμένες.
0: Ναι, δεν έχουμε. Εμείς τότε κασέτες γράφαμε. Δεν έχουμε κασετόφωνο να παίζαμε, γιατί βγήκε ένας ακροατής και λέει θέλω να ακούσω το μισό-μισό. Ήταν το σήμα της εκπομπής μου. Λέω, αν είχαμε κασετόφωνο θα σου το έβαζα τώρα.
2: Ποιοι το τραγουδούσαν το μισό μέσα σε
0: δεν θυμάμαι, βρε Χριστό, όχι. Και το ψάξαμε κάποια στιγμή να το βρούμε και δεν το βρήκαμε αυτό το τραγούδι. Κρίμα.
2: Ναι.
0: Κρίμα.
2: Ποιο το τραγουδούσε.
0: Αλλά η κασέτα πήγαινε έτσι. Και εκτός από το στυλό και το δάχτυλο.
2: Με το δάχτυλο, ναι.
0: Οι διαφημίσεις μας τότε ήταν όλες σε κασέτες. Φαντάσου. Είχαμε, ας πούμε, μπροστά στο group 10 διαφημίσεις. Έπρεπε από νωρίτερα, σύν όλα τα άλλα που κάναμε, έτσι, να έχουμε και ακριβώς που ξεκινάει κάθε διαφήμιση.
2: Καλά, ρε, εκεί τώρα καλύτερα πυλοφόροι που έκανε ο κύριος
0: Πυλοφόροι! Σημαίνει, μία-μία. Βρίσκαμε που ξεκινάει, βγάζαμε, γυρνούσαμε λίγο πίσω, έτοιμοι. Οι επόμενοι να είναι έτοιμες όταν θα παίξουν.
2: Τρέλα!
0: Εκεί κι αν ήμασταν πολύ εργαλεία.
2: Με αυτό ανεβαίνεις, κυρία Όλγα. Γλυφάδα Μαρακές με Κωνσταντίνα. Το θυμάσαι?
4: Ξέρεις, κύριε Χρήστο, εμένα μερικοί μπερδεύονται και μου λένε κασέτας.
0: Κασέτας.
4: Κασέτας.

0: Ούτε αυτό είναι αναβαστικό.
1: Βάλε εσύ κανένα εμπορικό αυτά τα εμπορικά.
0: Είναι αχμή που είναι ανεβαστική, γιατί η επιτυχία θέλει σωστή προετοιμασία.
2: Έτσι.
0: Μαθήματα από έμπειρους καθηγητές, οργανωμένο πρόγραμμα, προσωπική καθοδήγηση για κάθε μαθητή και μαθήτριά μας. Σας περιμένουμε στο γυάλινο κτίριο, απέναντι από την πιάτσα το ταξί. 86-110 αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι. Φροντιστήριο Εχμή, γιατί η επιτυχία ξεκινάει από σήμερα.

0: Ξέρεις τι σκέφτηκα, Όλγα? Μήπως ήταν ο Κορκολής που τραγουδούσε το μισό-μισό?
1: Λες.
0: Νομίζω ότι ίσως να ήταν ο Κορκολής.
1: Για
0: και
1: βάλε.
0: Σκέφτομαι λίγο τώρα, μήπως μπορέσω και βρω λίγο τον Κορκολή και πάμε με αυτό σε έναν επίλογο πριν το... πριν πάμε στα 60's.
1: Αυτό είναι.
0: Να το ρε.
1: Αυτό είναι. Το σήμα μου. Μαζί με την κουμπαρούλα μου. Μισό μισό.
0: 1988 τώρα μιλάμε, παιδιά. Oh,
2: 38 χρόνια.
1: 9 η ώρα το βράδυ καθημερινά.
0: Καθημερινά.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Έτσι κάπου το λέγαμε.
1: Καλημέρα, φωνάζει ο Γιώργος από το Wiesbaden της Γερμανίας που μας στέλνει εδώ το μήνυμα.
0: Καλημέρα στη θεία μου, φιλιά πολλά θεία.
1: Σήμερα η εκπομπή απευθύνεται στα πουράκι, ρε Χρήστο.
0: Ναι, μπράβο, έτσι. Έτσι.
1: Ωχ, Θεέ μου.
0: Ακριβώς.
1: Ο Νικόλας μου λέει εδώ, ο Βασάκος είχε, λέει, πιστέψει πολύ στην τεχνολογία των mini disc. Για πολλά χρόνια έπαιζε έτσι μουσική, έπαιζε και mini disc. Από όλα έπαιζε ο Βασάκος, ήταν... Είχε. Έχω CD που μου έχει γράψει ο Βασάκος, παιδιά.
2: Και υπόψη ότι ξεκίνησε με ελληνική μουσική.
1: Ναι.
0: Φτάνει, λέει το Τσουρέκι εδώ, λέει ο άνθρωπος για τον Βασάκο. Θέλουμε να ακούσουμε για τις Δεν θέλουμε να ακούσουμε για τις κασέτες σου. Για τον Βασάκο θέλουμε να ακούσουμε. Έλα, πείτε τα τώρα. Δίνει εντολή ο αρχηγός. Πείτε, μη σταματάτε, τώρα θα σταματήσετε.

0: το.
1: Να, κάνει παράπονα η κόρη σου. Λέει δεν αφήνει κανένα να μιλήσει εκεί πέρα. Κατάλαβε, γι' αυτό σου λέω.
2: Βαρεθήκατε.
1: Πέστε κάτι.
2: Άμα βαρεθήκατε, να το κλείσουμε
1: κάτι,
2: τώρα. Στην
1: υπόλοιπη, γιατί εδώ.
0: Καθόλου.
2: Μπράβο, Στέλνιο. Μπράβο, Στέλνιο. Οι άλλοι δεν μιλάνε.
0: Όχι, ρε, τι να βαρεθούμε.
2: Α,
0: και μέχρι τις 2 καθόμαστε.
2: Μπράβο.
1: Και μέχρι τις 2.
2: Με ανεβαστικά τραγούδια και μόνο. Με κάτι τέτοιο που.
1: Θέλετε να πάμε μέχρι τις 2.
2: Όχι, Παναγία μου.
3: Και το τραγούδι ύμνος εκείνης της εποχής, έτσι. Σ' αγαπάω, Μακούς.
1: Α, την είπα χθες την Όλγα. Λέω, κοίταξε να δεις, δεκαετία από 80 που θέλεις. Δεν είναι μόνο τα χαριτωμένα τραγούδια, τα ποπάκια.
2: Λοιπόν, αυτή η Παρασκευή είναι με τα χαριτωμένα τα ποπάκια. Την άλλη Παρασκευή κάντε ό,τι θέλετε.
1: Την άλλη Παρασκευή θα παίξουν τα καλύτερα τραγούδια που είναι γραμμένα για τον Αύγουστο.
2: Α, να ορίστε. Κάντε ό,τι θέλετε και πέ. Και το
0: θα πάρουμε μαχαίρια.
2: Θα κλείσουμε με το σ' αγαπά μακούς. Δεν θα το χαλάσω το χατήρι. Όχι, αφού
0: θέλει να αφιερώσει και κάπου.
3: Όχι, όχι.
0: Πώς όχι, ρε, κάπου αφιερώσεις.
3: Σε όλο τον κόσμο, όλο τον κόσμο τον αγαπάμε.
1: Σ' αγαπάω μακούς όλο τον κόσμο.
2: Εντάξει, λοιπόν, με αυτό θα κλείσουμε.
3: Στους ερωτευμένους.
0: Ευχαριστώ.
1: Λοιπόν.
2: Ο Στέργιος κάτι θέλει να πει.
4: Ή και στους καφί, ή και στους πολύ καψούριδες τον πρώτο καιρό.
2: Α, το έτσι, έτσι. Να, βέβαια, ναι.
1: Σωστός ο κύριος Στέργιος.
2: Ναι. Άλιστα. Έτσι, γιατί ο πρώτος καιρός είναι αυτός που είναι.
1: Για να δω τι γραμμούλα έχω. Πάρ' τη γραμμούλα, κύριε Όλγα.
2: Καλημέρα.
5: Καλημέρα. Ο πρώτος διδάξας ήταν το παιδί της παραλίας.
2: Σωτήρης και Κινέσκας.
5: Να το θυμηθείτε όλοι.
1: Πειρατής παλιός το παιδί της παραλίας. Βόρειας παραλίας συγκεκριμένα κιόλας.
5: Βόρεια.
1: Ναι.
5: Εμείς είμαστε βόρειοι, κύριε.
1: Ναι, εσείς είστε βόρειοι, τι είπε, κύριε. Τι κάνετε στα βόρεια δροσίστε, κύριε Νίκο, λίγο εσείς.
5: Πολύ ωραία, πολύ. Έχουμε τρομερό κλίμα.
1: Τρομερό κλίμα, έτσι.
2: Ναι, στα βόρεια είναι λίγο πιο δροσιά.
5: Οι μαντενές ώρες είναι καταπληκτικά.
3: Και με ποιον έκανε εκπομπή ο Σωτηράκης, με τον Γιάννη τον Ανάκο.
5: Α, με τον Ανάκο, μπράβο.
1: Ρε,
5: το τέλος όταν του είχαν κατασχέσει και τις κασέτες.
1: Ναι.
0: Γιατί του τις κατέσχεσαν.
2: Γιατί ήταν παράνομοι.
1: Ήταν παράνομοι.
5: Ναι.
2: Κυρία μου, αν σε έπιαναν ότι εκπέμπεις όλα.
5: Δύο κυβότια ολόκληρα καινούριες τις κασέτες.
1: Άστα, μη χειρότερα.
5: Ναι.
1: Ευτυχώς δεν είχα μπλέξει εγώ σε τέτοιες περιπέτειες ποτέ. Για έναν παράξενο λόγο, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί.
0: Ήσουν
5: τυπικός. Ήταν μορφίος ο κύρις όμως.
2: Ήταν κάτι άλλο να το πω. Φαρδός.
3: Εκείνα τα χρόνια ανέβηκε περιπολικός στον Απόστολο προς τα πάνω και μόλις το είδανε που ανέβαινε προς τα πάνω στον Προφτηλή είχαν πιάσει όλοι με τον Παναγιώτη Βασάκος όλοι.
1: Κάπως την έκρυβε ο αδερφός μου την κεραία, δεν μπορούσαν να αντοπίσουν που είναι, κάτι έκανε, κάτι μαγικά.
0: Γιατί και... τι σας ψάχνανε.
2: Παράνομοι είναι. Ακόμα και τώρα, δεν έχεις άδεια εκπομπή, είσαι παράνομος.
0: Τώρα είναι πιο τα πράγματα. Τότε τώρα, παλιά να ψάχνουν να κάνουν. Λοιπόν,
2: με το ραδιογωνιόμετρο. Έλα, ραδιογωνιόμετρο.
1: Τώρα και να μην σε βρίσκουν.
3: Ο μυστηριώδης ήχος ήταν τότε του Παναγιώτη του Βασάκου και... ήτανε αυτοσχέδιο όλοι αυτοί οι σταθμοί.
1: Τι θα ήτανε.
3: Τους είχανε κάνει μόνοι.
1: Ο κύριος Νίκος είναι στη γραμμή και κλεισε.
3: Τους πομπούς.
1: Χαιρετώ τον κύριο Νίκο, πάω στην επόμενη γραμμή. Γεια σας.
2: Α,
1: παρακαλώ.
6: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
6: Λοιπόν, σήμερα τι μου θύμισες, Χρήστο.
1: Τι μου θύμισες.
6: 78-80.
1: Μπράβο.
6: Ερασιτεχνικό σταθμό, τα δέσμευτα παιδιά.
1: Τα δέσμευτα παιδιά. Πω, πω.
6: Α, μπράβο. Χρυσή και πιάλαμε, ξέρεις, μέχρι. Και η
1: τα δέσματα, έτσι λεγόταν ο σταθμός, τα δέσμευτα παιδιά. Στους πόσους μεγακύκλους εξέπεμπαν τα αδέσμευτα παιδιά.
6: Ήταν αρκετά, δεν θυμάμαι ακριβώς αυτή τη 105, στιγμή.
1: 105, 106, 107 πόσα.
6: 106.
1: 106 αδέσμευτα παιδιά, ναι, πολύ
6: 106.
1: Ωραία.
6: Τέλεια. Και σήμερα ήσασταν η καλύτερη όαση της εποχής.
1: Πω, ευχαριστούμε που το ακούμε αυτό. Ναι.
6: Για μας που μένουμε εδώ.
1: Μάλιστα. Για μας που μένουμε εδώ.
2: Για μας που μένουμε εδώ.
1: Αλλά θα ήταν. Η Όλγα είπε κάτι ωραίο σήμερα. Θα ήταν ωραίο να φεύγεις για τριήμερο, τετραήμερο, πενταήμερο.
2: Δεκαήμερο.
1: Και να ακούς έτσι σήμερα την εκπομπή μας. Έτσι ωραία και να πας με καλή διάθεση διακοπές. Ωραίο θα ήταν αυτό σήμερα.
6: Όχι τέλει.
1: Ναι.
6: Ή τέλει με κεφαλαίο.
2: Υπερτέλει. Ακούς τσουρέκι. Υπερτέλει.
6: Ο κύριος. Αυτό με τις κασέτες, εγώ τα περισσότερα τα έχω κάνει.
1: Μάλιστα.
6: CD.
1: Μάλιστα, τα CD. Mm.
6: Ναι,
1: ωραία.
6: Και έχω γύρω στα 3.700 τραγούδια.
1: Τι λέτε, ρε παιδιά.
6: Μιλάμε.
1: Τέλεια.
2: Μια μέρα θα έρθετε να κάνετε εκπομπή εδώ με τον Χρήστο με τα δικά σας τα CD.
6: Μιλάμε ακόμα και ρετρό εποχή, να φανταστείτε.
1: Ωραία.
6: Γιατί μας ζητούσαν και κάποιοι κύριοι, ρε παιδιά, θέλουμε και αυτό. Και λέγαμε γιατί όχι.
1: Μάλιστα.
6: Έτσι δεν είναι για όλο τον κόσμο. Ξέρεις, όταν είσαι σε απομονωμένα χωριά, φυσικά τότε είχε κόσμο, αισθάνεσαι ότι είσαι όλοι ένα. Αυτό το ζούσαμε. Ξεκλείδωτες πόρτες,
2: μπαίνουν. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Αυτό.
6: Τώρα, όμως,
2: το κλειδί στην πόρτα.
6: Μπράβο. Ήταν το Λούνα Πάρκ και μαζευόταν, είχαν ας πούμε δύο σπίτια τηλεόραση και μαζευόταν
2: όλο το χωριό.
6: Μισή και μισή. Α, μπράβο. Αυτά ήταν οι χαρές μας.
3: Έχω κάνει μία πρόταση στο Χρήστο ήδη να πούμε, αν μπορέσουμε κάποια στιγμή να κάνουμε απογευματινά αφιερώματα όπως για το ποδόσφαιρο, για δίσκο, όχι για δίσκο, για δίσκο, για φαγάδικα, για μουσική εκείνης εποχής και μάλιστα να μιλάνε και άνθρωποι οι οποίοι έχουν δουλέψει σε τέτοια πράγματα.
2: Αυτό ναι, ωραίο έτσι, θα ήταν.
3: Δηλαδή να μπορούσαμε να έχουμε ανθρώπους οι οποίοι δούλεψαν.
2: Πολύ
3: όπως
2: ωραία,
3: δούλεψε ο Μπάτος, όπως δούλεψε ο... πολλοί φίλοι μας, ας πούμε, ο Χρόνης ο Βασιλιάδης.
2: Πολύ ωραία σκέψη.
6: Είμαι 63 χρονών και το μόνο που θα ήθελα ήταν να μπορέσω να ξανανοίξω, να έχω ένα σταθμό που και να μιλάνε όλοι μέσα από την καρδιά τους. Και ειδικά οι νέοι παιδιά.
1: Ωραία.
6: Γιατί τους νέους τους αφήσαμε εκτός για μένα.
1: Έτσι είναι.
6: Ειδικά οι πολιτικοί και οι έχοντες και μη κατέχοντες. Καταλάβω, εγώ έτσι το βλέπω.
1: Κυρία Θωμά μου, ευχόμαστε λοιπόν, πραγματικά καλό Σαββατοκύριακο.
6: Επίσης και σε όλο τον κόσμο να έχει μέσα του πάντα να βρίσκει μία όση και να λέει όχι ρε, θα το παλέψω, είναι δικό μου.
1: Έτσι,
6: αυτό.
1: Μπράβο.
2: Έτσι
1: αυτό,
2: ακριβώς.
1: Πολύ ωραίο αυτό.
6: Έτσι δεν είναι.
1: Έτσι είναι. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ κυρία Θωμά μου.
6: Τίποτα.
1: Καλημέρα.
6: Πάντα καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά.
2: Καλή συνέχεια. Γεια σας.
7: Φτάνει, φτάνει, φτάνει.
2: Κλείστε το βρε, κλείστε το βρε.
7: Ο ιδανικός παρουσιαστής για τη μάδα είναι ο Στέριος. Είναι το απόλυτο δίδυμο.
2: Δεν έχετε εκεί κουμπί στο ραδιόφωνο? Πατήστε το, έχει κλείνει κιόλας.
1: Η Πέννη Πενάκη λέει πολύ καλημέρα από την παραλία Μαυροχωρίου. Παναγιώτα, η Παναγιώτα με βάλε, λέει, το δάντι, το παλιό μου παλτό. Αν βάλω το παλιό μου παλτό,
2: θα τον δείρω.
1: Η κυρία Όλγα θα φύγει από εδώ, κυρία Πέννη.
2: Το άλλο, την άλλη Παρασκευή.
1: Ο κύριος Παυλίδης επιτρέπει στο συμμαθητή σου, Όλγα, να διαλέξει ένα τραγούδι για να κλείσουμε το ημίωρο.
2: Θα εξαρτηθεί.
1: Το μπανάκι, μπανάκι, διάλεξε με το κουλάκι.
2: Μπανάκι, μπανάκι. Καλό, καλό, καλό. Όχι ακριβώς τα γούστα μου.
0: Να ρωτήσω κάτι.
2: Καβαλετζίδικο. Καβαλετζίδικο, μπράβο.
0: Στο σταθμό των πειρατικού αυτών που κάνατε.
1: Μάλιστα.
0: Τη συχνότητα, ας πούμε, το 105 και 93 και 6, εσείς τον ορίζατε?
1: Εμείς τον ορίζαμε.
0: Σόπα.
2: Και μετά έβγαινε εσύ, φιλαράκι, και έλεγε ότι θα τον ταπώσω.
1: Από πάνω τον άτιμο.

0: από τον ιστορικό του δίσκο Ελλάς είναι αυτό.
1: Μανάκι, μανάκι, μανάκι, μανάκι. Κουράγιο και τελειώνουν τα παλούκια, μανάκι.
0: Κουράγιο, παιδιά. Πάμε και σύμπλευση που είναι μαζί μας.
2: Ωραία τραγούδια ακούει ο κύριος Παυλίδης.
0: Ο κύριος Παυλίδης, μανάκι, μανάκι, μανάκι, μανάκι ακούει. Αυτή όλη τη τάξη του 68 τη τάξη του 86.
3: Ναι, ναι.
0: Το 68 γεννήθηκαν, 86 τελείωσαν.
3: Η απόφοιτη του 86.
0: Η απόφοιτη 86, τέτοιοι είναι. Σα στην οικοδομή
3: την παπυλοφόρη. Θέλουμε ανεβαστικά πράγματα.
0: Ανεβαστικά, ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Ήμασταν χαρούμενα, παιδιά.
0: Το πιο σύγχρονο κδίφ. Το όνομά μας. Με τις πιο άρτια, το πιο άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό και έμπειρο προσωπικό, με τις πιο καινοτόμες εκπαιδευτικές πλατφόρμες, με τις πιο ψαγμένες δράσεις κοινωνικοποίησης, με πισίνα υδροθεραπείας πιστοποιημένη για ΜΕΑ, ώστε οι συμπολίτε μας με κινητική αναπηρία να λαμβάνουν την υποστήριξη και την αποκατάσταση που πρέπει, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Με αγάπη όμως και στην αίσθηση πάνω απ' όλα. Σύμβλεψη στην είσοδο της πόλης. Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλούμε πάντα το τηλεφωνικό μας κέντρο 84555.

0: Ωραία. Παιδιά, ήρθε η ώρα για το τελευταίο μας διάλειμμα. Το πιστεύετε?
1: Άντε αέρα πάλι και τα λέμε ξανά.
0: Κοίταξε να δεις τι γίνεται τώρα όμως. Μετά το διάλειμμα θα παίξουμε ένα ημίωρο τραγούδια 60's. Είσαι ένα τρελοκόριτσο και τα λοιπά. Και Ολύμπιανς και τα λοιπά. Ωραία.
1: Ωραία, ωραία, ωραία.
0: Γουστάρετε.
2: Πάμε, πάμε.
0: Να μπουμπουνίξω.
1: Μπουμπούνατο.
0: Το διάλειμμα.
1: Μπουμπούνατο.
0: Κάτσε εδώ τώρα, θέλουμε αντεψίες γιατί θα πρέπει να πούμε θερμοκρασία. Περίμενε να βάλω και το σήμα.
1: Α, 28.
2: 29.
0: Μάλιστα. Στράτο.
3: Δεν ξέρω πώς λέει. 28 πιστεύω.
0: 28 πιστεύω Στράτος. Ναι. Πάμε και Στέριος.
4: Εγώ πιστεύω το έχουμε ξεπεράσει το 30.
5: Η θερμοκρασία σήμερα.
0: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Καλλιθέα είναι 28 βαθμούς και
2: 28.
0: Ποιος
1: θα σε έκλεψα γιατί το βλέπω μπροστά στο
0: λάδι. Ρε άτιμο, μια προσφορά τα όμιμο Βασιλείο.
5: Η έρευνα γίνεται ποιότητα. Το μέλλον μετατρέπεται σε υλικό. Οι μνήμες γίνονται design. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Όραμα, εξειδίκευση και σχεδιασμός Ντάουβιν στις υπηρεσίες των στιγμών σας. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr. Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Επιπλά φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου. 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670 27860 και στο www.kiru.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου.
6: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
7: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
6: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μέπισες.
7: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
6: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670 27247.
7: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
0: Το μεγαλύτερο γλέντι στην καρδιά του Αυγούστου. Αυτό το Σάββατο, 8 Αυγούστου, η Αμουδάρα σας υποδέχεται στο γλέντι που θα αφήσει εποχή. Στο Κλαρίνο με την ορχήστρα του, ο Κώστας Ευαγγέλου. Στο τραγούδι ο μοναδικός Σάκης Γιώγας. Το παραδοσιακό γλέντι της Αμουδάρας αυτό το Σάββατο 8 Αυγούστου. Και προσοχή, εκτός από το εκλεκτό φαγητό, θα σερβίρουμε και νηστίσιμο μενού με καλαμαράκια. Χορηγή των εκδηλώσεων. Αρδευτική Καστοριάς, Ταβέρνα Μουδάρα, Υπερέπιπλο Γκέτσιος, Ηλεκτρογραμμή Τσαντσούρης, Rap and Roll, Εμπόριο Αγροτικών Προϊόντων Μπάτζιος Δημήτρης, Καφενείο Άργος Παλάς, Τροφοεμπορική, Κέντρο Εξυπηρέτηση Αγροτών και Άγκρο, Πρατήριο Ιών Καυσίμων Κολυμπιώτης και ΣΥ Όμικρον Έψιλον, Συνεργείο Αυτοκινήτων Πολύδωρος, Αδελφή Σταμπόλου Όμικρον Έψιλον Νεάπολη, Πρατήριο Υγρών Καυσίμων Ροφαλίκου Εφθαλία, Εμπορία Ελαστικών Στεντσίτη Ουρανία, Ζαχαροπλαστείο Φινάλ, Έπιπλα Ηλεκτρικά Είδη Μουμουλίδης Νεάπολη, Ψητοπολείο Κάστορας, Μπρούνο Coffee Stores στο Άργος, Καφενείο Ξημέρωμα, Συνεργείο Αυτοκίνητων Μπάτσιος, Μόμο Σιούς, Οικοδομικά Υλικά Κιωσές, Κρεοπολείο Παραγωγός Βασιλιάδης Δημήτρης.
5: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
7: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
5: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
7: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
5: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωροκοπτικά και είδη κήπου.
7: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
5: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
7: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
5: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
7: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία. Όμικρον Εψιλον.
5: Έκτο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670 85056 και 85575.
7: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
0: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
2: Αλληνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπολείο. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλι, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
8: Γεια σου. Θα ήθελα να σου προτείνω να πάμε μία μέρα σε μία πιτσαρία. Να φάμε και να γνωριστούμε καλύτερα.
9: Πολύ ωραία ιδέα. Θα το ήθελα. Αλλά είμαι AI, δεν είμαι αληθινή.
8: Τότε, μπορείς τουλάχιστον να μου προτείνεις την κορυφαία.
9: Φυσικά. Η πιο διαχρονική επιλογή. Canadian Art Pizza στο Άργος Ορεστικό. Η πρώτη πίτσα του νομού και δικαίως. 48 χρόνια με συνέπεια.
8: Εντάξει, λυπάμαι μόνο που δεν θα με συνοδεύσεις.
9: Η γεύση όμως θα σε αποζημιώσει. Καλή διασκέδαση.
10: Canadian Art Pizza. Διοικητηρίου 25. Στον πεζόδρομο του Άργους Οριστικού. Τηλέφωνο 24670-43082.
0: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία. Με το κτέλ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίνδιο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο hotelpavlakastoria.gr ή στο 24670-83455.
11: Αγορά Χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά Χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 24670-27-348. Αγορά Χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
12: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδεμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
13: Αντένες FM 93,6.
0: Παιδιά, καλημέρα Όλγα.
1: Καλημέρα Χριστό.
0: Καλημέρα Τασέτα.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα Στέργιο.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα ρε Στράτο.
3: Καλημέρα σε όλους.
0: Καλημέρα στο Χρήστο το Κρικόνη στα Γιάννενα. Μας λέει η Όλγα,
1: ναι,
0: ότι ένα τραγούδι μισό-μισό το λέει και η Κική Σιμιακάκη.
1: Δεν το ξέρω. Εμείς είχαμε από τον Κορκολί πάντως.
0: Από τον Κορκολί ήταν το σήμα της. Ναι. Επίσης ο φίλος ο Βασίλης μας λέει ότι καλημέρα στη στροφή του στρατοπέδου στο 4. Όπως κατεβαίνεις, κόψανε με μεσινέζα λέει τα χόρτα.
1: Ναι.
0: Γεμίσει χαλίκι και πέτρες ο δρόμος, είναι επικίνδυνο. Λίγο προσοχή, πέστε στους οδηγούς που περνάνε αυτή την ώρα.
1: Προσοχή, προσοχή, γιατί και, και αν δεν τα καθαρίσετε γρήγορα έρχεται το Σέτας. Μισή ώρα έχουμε ακόμα. Τελειώνουμε.
0: Και μαζί μας πάντα είναι και ό,τι κάνει Γιώργος Ταγκίκας. Τα γυαλιά του Άδωνη πώς σας φάνηκαν?
14: Τέλειος.
0: Αυτά είναι για σένα ρε τα σέτα τα γυαλιά.
14: Είναι ακριβά πολύ κύριε Χρήστο. Εμείς δεν διαθέτουμε τόσα λεπτά.
1: Θα σου τα κάνουμε δωρομής.
14: Όχι, όχι.
0: Θα πας στο Γιώργο Σταγκίκα.
1: Το αφεντικό τρελάθηκε.
15: Ναι, ο Γιώργος Ταγκίκας έχει τέτοια γυαλιά.
16: Έχει μέτα γυαλιά.
15: Βέβαια.
16: Σοβαρά.
15: Βεβαίως,
16: πάμε να δούμε. Μήπως έχει και τίποτα σε πιο φθηνό με
15: σε
16: κάμερα.
15: Σε πιο φθηνό δεν θα είναι τόσο καλό.
16: Δεν πειράζει, το κάνουμε.
15: Αυτό και γράφει και
16: ηχογραφεί
15: και τα πάντα. Όλα, ναι, όλα,
16: κοίτα
15: όλα.
16: Να δεις τι φοράει ο άνθρωπος.
15: Σε βγάζει και μπροστά στα γυαλιά, ποιος είσαι δίπλα κάτω. Στα μέσα στο τζάμι βγάζει.
16: Θα αισθανόμαστε σαν το ρόμποκο.
15: Είναι από τα τσιπάκια που έχουμε βάλει. Τώρα κατευθείαν εμφανίζεται μπροστά στο γυαλί.
1: Θυμάσαι κάποτε τι? Που έλεγαν ότι υπήρχαν γυαλιά, δεν ναι. ξέρω αν υπήρχαν.
15: Ναι.
1: Που όταν τα φορούσε έβλεπε του ανθρώπου γυμνού.
15: Αυτό ήταν φήμη. Φήμη ήταν αυτό, ρε.
1: Υπήρχε αυτή η φήμη.
15: Πιστεύω θα τα είχα πάρει όμως με τέτοια γυαλιά.
1: Εγώ φαντάζομαι ότι και αυτό δεν ήταν πανάκριβο.
15: Και αυτό ήταν τον 80's που λέει η Όλγα. Δηλαδή είχε βγει τότε στα 80's. Ότι
1: τα φοράς.
15: Βγήκαν γυαλιά που σε βλέπουν γυμνό.
1: Και φοβόμασταν κιόλα να βγούμε έξω. Λέγαμε τάκι πλάκα τώρα να φοράει κανένα τέτοια γυαλιά και να βλέπει τι γίνεται από κάτω.
15: Προχώρησε όμως η τεχνολογία και σήμερα το AI μπορεί να σε κάνει ο γυμνό.
16: Τι, υπάρχουν και... τέτοια γυαλιά, λες.
15: Εσύ
16: τα φτιάχνει μόνο του όμως, δεν είναι πραγματικό νομίζω.
15: Γι' αυτό σου λέω, ό,τι
1: κύριε
15: κάνει...
1: Γιώργο, πώς θα κάνουν αυτές οι γυαλούρες που μου άρεσαν.
15: Πάτε, πάρτε και ένα γυαλί ωραίο ηλίου, παιδιά, τα μάτια σας. Προσοχή στα μάτια σας. Ειδικά το καλοκαίρι, αν και τα γυαλιά ηλίου λέπανε τα φοράς όλο τον χρόνο.
1: Ναι.
15: Αλλά τώρα το καλοκαίρι, αν θέλετε να προστατεύσετε λίγο τα μάτια.
1: Η αντανάκλαση το χειμώνα του χιονιού για τα μάτια είναι χειρότερη.
15: Και προσέξτε, παίρνετε γυαλιά κανονικά. Θα πάτε ό,τι κάνει, θα πάρετε γυαλί εγγύηση.
1: Κοιτάξτε, και μην
15: να
1: κάνετε...
15: ωφελούν τα μάτια σας.
1: Ναι, μην κάνετε τη χαζή σκέψη, ας πούμε, τώρα που είναι καλοκαίρι.
15: Να πάτε θα... σε καμιά παραλία και να πάρετε
1: μπράβο.
15: Με 5 ευρώ.
16: Με 2 ευρώ.
1: Μπράβο.
15: Αν θέλετε να καταστρέψετε τα μάτια σας.
1: Και εκτός από αυτό, ναι. ρε παιδί μου, ξέρεις, μερικές φορές σκεφτόμαστε και λέμε τώρα στην παραλία.
15: Ναι.
1: Θα έχει χώματα. Έχει
15: Παναγία
1: πέτρες.
15: Μου βόηθα, Παναγία μακριά.
1: Στα χέρια αντιλιακά, μακριά. Τα πιάνουμε, τα κάνουμε να μην πάρουμε τα καλά μας τα γυαλιά, ρε παιδί μου, τα χαλάσουμε εκεί. Να πάρουμε ένα και να μας χαλάσει, ας πούμε, και να το πετάξουμε, να μην. Στεναχωρηθούμε κιόλας, αλλά είναι η μεγαλύτερη χαζομάρα που μπορούμε να σκεφτούμε.
17: Μην τον βάζετε ιδέες στο γρόθο, γιατί βλέπω να πηγαίνει να παίρνει τα γυαλιά και δεν θα σταματήσει όλο τον κόσμο με τα γυαλιά. Τι ψηφίζεις, τι κάνεις.
16: Εσύ ταυτότητα έβγαλες.
17: Ούτε πρόκειται να βγάλω.
16: Δεν πρόκειται να βγάλεις. Όταν δεν μπορείς να πάρεις το μισό, ας εδώ εγώ.
15: Αχ, τι τραβάμε. Λοιπόν.
17: Και εσύ τι είσαι, τρολάκι είσαι τώρα, τι δηλαδή, τρολάκι, για να πάρει τον.
16: Πραγματικότητα είναι. Η πραγματικότητα είναι. Βάλω
17: καμία σχέση. Άσε, γιατί θα. Άσε τώρα η Έλενα τώρα, ποιο ξέρει τι λέει, δεν του διώχνει από εκεί και του
15: διώχνει. Χωρικό, ό,τι καίνει. Γιώργος Ταγκίκας. 3 Σεπτεμβρίου 1, 20. Να, ορίστε, με μπέρδεψε. 24-4-61. Και έχω και γραμμούλα. Για να δω, έχω γραμμούλα. Παρακαλώ στη γραμμούλα.
18: Τώρα μην με πεις ότι πήρα πολλές φορές.
1: Α, πάνω από 2 απαγορεύεται.
15: Απαγορεύεται, γιατί πρέπει να παίξεις τραγούδια επιγόντως.
18: Εγώ τώρα όμως άκουσα ότι έχετε τον... Μ' ακούτε?
1: Βεβαίως, με μεγάλη προσοχή.
18: Ότι έχετε εκεί τον Γρόθο και τον ακολουθώ.
15: Ναι, αν τον ακολουθείτε τον Γρόθο εσείς.
16: Γίνεται χωρίς να με ακολουθείς, γίνεται.
1: Κάνα
16: μήπως εννοείς το στράτο. Τα σέβη μου, κύριε.
15: Ο κύριος που είναι στη γραμμή είναι από Πτολεμαϊδά και ακολουθεί το Γρόθο τον Τασέτα.
16: Πτολεμαϊδά, αγαπημένη Πτολεμαϊδά.
15: Έχεις μια παραγγελία, δεν τον έχω τον Τασέτα.
18: Γι' αυτό τον πήρα τηλέφωνο τώρα, γι' αυτό πήρα τηλέφωνο.
16: Έχεις κανένα παράπονο εκεί από το Δήμο, τίποτε Πτολεμαϊδά?
1: Να
16: τον
1: στείλω Πτολεμαϊδά.
16: Θα έρθω μες στη βδομάδα, γι' αυτό σου λέω.
18: Άμα χρειαστώ θα σε πάρω τηλέφωνο. Θα
15: έρθω μες στη βδομάδα από Πτολεμαϊδά θα είναι.
16: Ό,τι θέλεις.
1: Την επόμενη εβδομάδα έρχεται από το Λεμαϊδα, τρέμετε. Μαζεύτε τα όλα. Ό,τι προλαβαίνετε, προλαβαίνετε να μαζευτείτε εκεί πέρα.
18: Τα χαιρετίσματά μου και ένα μεγάλο συγγνώμη για τη ζαλούρα.
15: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Είστε έτοιμοι τώρα, παιδιά, να βομβαρδίσω?
1: Έλα.
16: Πάμε.
15: Λοιπόν, ελπίζω οι επιλογές που έχω κάνει στα 60's με τα οποία θα κλείσουμε να σας εντυπωσιάσουν. Είστε έτοιμοι? Με το 1, με το 2, με το 3. Με το 4,
1: άντε,
15: με το 5, με το 6. Κανονικά πρέπει να μεταδίδω αντίθροβα. 3, 2, 1.
1: Δεν τρόναψε!

0: Θέλω όμως και να τραγουδάτε από μέσα.
1: Κάτσε εδώ, συζητάνε τι δουλειές έχουν να κάνουν αύριο, πού να πάνε. Ο ένας έχει να πάει στα Κορέστια, ο άλλος έχει που θα πάει στη στράτο.
0: Σε λένε.
1: Το Λεμαΐδα. Σε λένε.

0: Μιλάμε όλοι μαζί, λέμε όλοι ό,τι θέλουμε για να προλάβουμε να τα πούμε όλα.
1: Να τα σώσουμε.
0: Έτσι.
2: Θα πας κύριε Χρήστο αύριο?
1: Πού να πάω?
2: Καστοριά παίζει 6 ώρα, το Λεμαϊδά.
1: Θα πάει ο Στράτος, θα με εκπροσωπήσει.
2: Είναι εκπρόσωπος τύπου.
1: Ναι.
2: Άμα πεθάνουν οι εκπρόσωποι τύπου, τσάμπα θα πάει αυτός.

0: Ξέρεις, αφιερωμένο ρουλίτα αυτό. Είναι και 15 Μαΐου γενέθλια.
1: Έλα ρε.
0: Στο κορίτσι του Μάη.
2: Μάη, ναι, μόνο. Ναι, ναι. Άντε ρουλίτα, την πήρες και την αφιέρωση σήμερα.
1: Πάμε να αλλάξουμε.
2: Έλα.
1: Πάμε στο επόμενο.
2: Δώσε.

0: Τσιγκρέινι.
1: Α, το θέλεις.
0: Είμαι σχεδόν σίγουρη, γιατί έτσι πάνε αυτά, καπάκι.
1: Σχεδόν σίγουρη, έτσι.
0: Ναι.
1: Θα σου κάνω την έκπληξη. Πραγματικότητα.

0: Μετά από αυτό είναι το αυτό που τώρα μου συμβαίνει. Τι λέγαμε πριν, τα είχαμε σκονάκια, πλώζαμε.
1: Φαντάσου τώρα τι έκανες εκεί να το έχεις σε κασέτα και να το βάζεις να το κάνεις ο Χριστός και η Παναγία.
0: Όμως ήταν τυπωμένα στο κεφάλι, έτσι, οπότε με το που έπαιζε το τραγούδι λες τώρα κολλάει αυτό. Το έπαιρνες, το ετοίμαζες, το βάζες.
2: Αφιερωμένο για τον Αλέξη τον Τσίπρα.
1: Ω, κύριο
0: Έλα Αλέξης, με φόρα.
2: Μεγάλη πανάθα.
1: Θα τα φτιάξει τώρα ο Μόσχος κύριε Χριστό.
2: Κοίταξε να δεις. Μόσχος έχει αρρώσει. Καλά κάτι ο Και χάρηκα προχθές Τσίπρα που πήγε λεωφόρο Αλεξάνδρας. Δηλαδή τα μάτς. Όχι η Αλεξάνδρας, ο Ολυμπιακός στάδιο.
1: Γι' αυτό δεν παίξαμε καλά κύριε Χριστό. Είναι λίγο κατέμις.
0: Αλέξη έλα με φόρα. Κλείσε κορίτσα. Τώρα μας έχεις πάει πολύ ρομαντικά πράγματα.
1: Πήγε λίγο νέα.
0: Ναι.
1: Έπεσε λίγο το
0: νέα. Μας αρρίχνεις, μας ρίχνεις.
2: Μα αυτά είναι τα 60's όμως.
0: Μήπως να ξαναπάς τα 80's.
2: Πάλι στα 80's.
0: Τώρα τι είπαμε.
2: Τώρα είπαμε 60's να κλείσουμε.
1: Ο κύριος Χρήστος τον αρέσουν αυτά τα στεναχωρητικά τέτοιο.
0: Ναι μωρέ, κλαψιάρικα. Κλαψιάρις.
2: Άντε να τα αλλάξω.
0: Άλλαξε το.
2: Να πάω στο... Στο τουρνά θα πάω. Πιο καλός τραγουδιστής.
1: Όχι, ο τουρνάς καλός.
2: Έλα, έλα, ωραίο, σαν εμένα, ο καλός τραγουδιστής.
0: Θα νομίζει ο κόσμος ότι βαρεθήκαμε, ρε Χριστό. Ο πιο καλός, καλός
2: τραγουδιστής.
0: Μπα.
2: Σε φτιάχνω.
0: Όχι.
2: Αμάρε, Όλγα.
0: Γεια σου, γεια σου, γεια σου θα σε πω άμα συνεχίσεις.
2: Όχι, όχι, όχι, θα τα αλλάξω, θα τα αλλάξω. Γεια σου, γεια σου λέμε όταν πάμε στα ΚΤΕΛ. Πάμε από τον Ε65 με ΚΤΕΛ στην Αθήνα. Μισή ώρα νωρίτερα μέσα από τον Ε65 κυρίες και κύριοι με το ΚΤΕΛ. Και με πολύ ωραία... Πολύ ωραίες προτάσεις και εκδρομές με Κάστορα Tours, μονοήμερα, τρομερά μέσα στο καλοκαίρι. Πάντα ενημερώνεστε και από την εκπομπή μας και από τις ιστοσελίδες του ΚΤΕΛ. Κλείνουμε θέση και περνάμε.

0: Θα τα αλλάξω.
1: Άλλαξε. Αυτό που τώρα μου συμβαίνει.
0: Είπα να βάλω λίγο πρώτα και το φίλε μου φίλε με τον Πασχάλη και τις Ολύμπιανς.

0: Γυρίζω γιατί. Γιατί έχει πάρα πολύ ωραία γιορτή πίτα στη Βασιλιάδα.
1: Την είπαμε.
2: Ναι.
1: Έχω παραγγείλει και τυρόπιτα γωνία.
0: Το έχω ακούσει. Έχει πάρα πολύ ωραίες εκδηλώσεις στην Αμουδάρα.
2: Πολύ ωραία. Και με νηστίσιμα καλαμαράκια εκεί άμα νηστεύετε.
1: Για να μην νομίζεις.
0: Έχουμε και κομνηνάδες. Βεβαίως. Αφιέρωμα στον Νίκο Γκάτσο.
1: Ναι, το είπαμε
2: και
1: αυτό.
2: Και με τα κρασιά του Άμπραμς.
0: Ναι, λίγο Νίκο Γκάτσο θα ακούσουμε.
1: Βεβαίως, μετά τη μία.
0: Μετά
1: τη μία, μετά τη μία, μετά τη μία.
0: Μετά τη μία, κλείνει η εκπομπή αυτή, δεν ξέρω αν το θυμάστε.
1: Κλείνει.
2: Κοίταξε,
0: δεν ξέρω αν το θυμάστε.
2: Να κάνουμε το χατήρι, όχι, να ψηφίσει εδώ η παρέα.
1: Συγγνώμη, έχουν μείνει 8 λεπτά. Λέω εγώ.
2: Να ψηφίσει παρέα.
0: Γι' αυτό αναγκάστηκα να διακόψω τις διακοπές μου και να πάρω τηλέφωνο.
2: Μπράβο. Να ψηφίσει παρέα. Να βάλουμε την επιλογή της Έλενας.
3: Θα τη βάλουμε και εμείς, θα τη βάλουμε.
1: Είπα, βάλουμε του κυρίου Στράτου, να βάλουμε της κυρίας Έλενας. Τι είναι, τελείωσε
3: αυτά τα δύο, αυτά τα δύο.
0: Γι' αυτό έφτασα στο σημείο να βγω από τη θάλασσα και να πάρω τηλέφωνο.
1: Βγήκες από τη θάλασσα, Ρεθυρίο.
3: Έκανες τέτοιο πράγμα.
1: Δεν πιστεύω να σε έπεσε το μαγιό βγαίνοντας.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Συμβαίνει πολύ συχνά αυτό.
0: Μου λέει ο Δαμιανός δεν έβαλαν κάτω. Κάτι λέω να βγω, περίμενα.
1: Άτσι, γιατί δεν το έχεις δει τα σέντρα στη θάλασσα.
2: Δεν το έχω δει.
1: Πας να βγεις και εκεί που πας να σηκωθείς φεύγει το μαγιό.
3: Εμείς οι αδύνατοι τα παθαίνουμε αυτά.
1: Ναι.
4: Έλενα, συγγνώμη που σε βγάλαμε από τα ρούχα σου πάλι σήμερα.
0: Πραγματικά, από τα μαγιό μου με βγάλατε.
3: Καταλαβαίνεις εσύ, καταλαβαίνεις.
1: Τρίζει η καρέκλα σου με παρακαλά, εγώ όχι λέω. Αυτή η θέση είναι της Βασίλισσας.
2: Τι δουλειά έχω εγώ.
1: Τι δουλειά έχω εγώ.
2: Κρίνει να πεις ο Βασίλισσα. Μου το δίνω άλλη μια εβδομάδα. Γιατί την περιμένει βαρύς χειμώνας με εκλογές.
3: Εδώ σε μια άδεια. Εκλογές!
1: Εγώ πότε θα πάρω άδεια!
3: Μάλλον κάθε μέρα εδώ θα είμαι.
2: Η νέα σεζόν, παιδιά, θα έχει και εκλογές.
1: Εγώ πότε θα πάρω άδεια, μακάρι την λείψει μια εβδομάδα ακόμα η Έλληνα.
3: Τι άδεια, εδώ άδεια, δεν παίρνει καλά.
0: Γιατί όσο με κρατάτε στο τηλέφωνο δεν παίζει πάλι γκάτσο. Οπότε...
1: Λοιπόν, μπες μέσα στη θάλασσα γιατί θα κρυώσει κιόλα. Και γεια σου, να καλή συνέχεια. Μια βουτιά για μας.
2: Πάρε φόρα, πάρε φόρα.
1: Με φόρα, Έλενα, με φόρα.
3: Κυρία Όλγα, σαν διακοπές δεν είναι εδώ τώρα. Αλήθεια.
1: Σήμερα ήταν σαν διακοπές. Ναι.
2: Όχι,
1: δεν
2: ρε παιδιά, δεν περάσετε ωραία σήμερα.
3: Σήμερα ήταν τέλεια. Εντάξει, άλλες μέρες είναι βαρύ το κλίμα.
2: Ναι. Ναι.

0: Και 54.
1: Αυτό είναι ο Γκάτσο, ρε παιδιά.
0: Ωραίο ο Γκάτσο.
2: Γκάτσο έχω, περιμένω.
1: Άντε να δούμε.
2: Τώρα που πήρα φόρα να το δυναμώσω.
1: Βάλτο.
0: Βάστο.
2: Να σου πω. Θα βάλω ένα πολύ δυνατό τώρα. Είστε έτοιμοι.
0: Έτοιμοι.
2: Είστε έτοιμοι για μένα.
1: Πανέτοιμοι.

0: Στη μαμά μου θα το πω.
1: Ελενάκη, εγώ είμαι εδώ για σένα, παιδί μου.
0: Σε συναντήσα στην πλάζ. Ένα βάλω και ένα για το κοριτσάκι. Κυρκουάτ φοράει.
1: Δεν ξέρω.
0: Και φορούσες την
1: φουά. Έχει κανένα 800 μαγιό. Πήγε στο Γιώργο. Στάμασε όλα. Ποιο φορά.

0: Να τα αλλάξω.
1: Δώσε.
0: Να τα αλλάξω.
1: Αυτό που κάτσο, τώρα
0: κάτσο. Μαθέτε
1: το. Με αυτά έπρεπε να ξεκινήσεις ρε φιλαράκι.
0: Μαθέτε το.
1: Πάει ο κάτσο.
2: Αυτός είναι κάτσο.
1: Αυτός είναι κάτσο.
0: Βάλω κάτσο.
1: Δεν στρανόμαστε σήμερα. Μήπως να το πάμε μέχρι τις 2 να προλάβουμε να παίξουμε κάτσο.
0: Είστε όπως είστε για 2.
2: Μέσα είμαστε.
1: Μέσα. Γιατί αλλιώς δεν προλαβαίνουμε να βάλουμε κάτσο.

0: Πήγε και 56.
1: Όχι ρε παιδιά.
0: Ω, μη μας ρίξει τη διάθεση τώρα.
1: Όχι.
0: Ας μας, θα φύγουμε χαρούμενοι.
2: Και ορθίσω τα μηνύματα λίγο δες.
1: Τα μηνύματα να το δω.
3: Δεν πιστεύω σ' αυτά, τα φιλιά τα καυτά.
1: Σήμερα εκπομπάρα λέει ο Μάκης πρωτοκορυφαίος.
2: Και η κυρία Έλενα πάλι κάτι σε
1: ευχαριστώ παιδιά.
0: Όχι, όχι, κυρία Έλενα κάτι έστειλε
2: πάλι. Κάτι κυρία Έλενα και
3: και τα πράγματα αυτά.
1: Ο Δαμιανός λέει δεν υπάρχει καλύτερη εκπομπή στην Ελλάδα. Εγώ διαφωνώ.
0: Αχ, και θέλει συνέχεια κοντά του, γι' αυτό τα λέει.
1: Καλημέρα όλη μέρα, λέει αγαπημένη παρέα. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε, λέει ο Νίκος.
0: Λοιπόν, θα πάμε μέχρι δύο, γιατί πρέπει να ακούσουμε και Γκάτσο, έτσι. Πέρα από την πλάκα.
1: Κοίτα,
0: πρέπει να δώσουμε μια
1: ακούσουμε,
0: νότα στο πώς θα περάσουν το βράδυ οι άνθρωποι,
1: σωστό,
0: που θα είναι υπέροχα.
1: Σωστό, αλλά...
0: αλλά θα πάμε δύο.
1: Θα πάμε δύο,
0: θα πάμε δύο.
1: Φύγαμε. Τι γίνεται, ρε παιδιά.
0: Ο Δημήτρης θέλει αυγά μπροστά σήμερα.
1: Αυγά μπροστά θέλει. Δεν έχουμε αυγά, το ξέρεις.
0: Α, πεταχτούμε.

0: Αχ, να μην πω τι λέγαμε.
1: Πες το τι λέγατε, να μπορείς.
2: Ακούμε, ακούμε.
0: Όταν το τραγουδούσαμε
1: αυτό. Υπονοούμενο.
0: Όταν το υπονοούμενο, λέγαμε...
1: Στο παιδιού μου την αυλή.
0: Όχι, στο παιδιού μου. Το χάλασε τώρα, ρε. Στο σπιτιού μου την αυλή,
1: ναι.
0: Κατουράει ένα σκυλί.
1: Αμά. Αμά.
0: Ξέρεις, εμείς τα αλλάζαμε όλα, ε.
1: Το σκότωσαν το τραγούδι.
0: Αχ.
1: Είναι η μηχανή του χρόνου.
0: Έτσι.
2: Αυτό είναι Γκάτσος.
0: Γκάτσος, Γκάτσος.
1: Παιδες, είστε αποφασισμένοι να πάμε για δύο.
3: Ναι. Φύγαμε. Τι.
0: Φύγαμε.
1: Αν είστε για δύο,
0: ναι.
1: Να πάω στο διαφημιστικό να δηλαδή.
2: Ναι.
0: Σκέψτε
2: ναι.
0: Τώρα με τι ανυπομονησία περιμένουν οι ακροατές να ακούσουν αυτό το απόσπασμα που θα παίξουμε από Γκάτσο.
1: Με αυτό θα κλείσουμε.
0: Δύο η ώρα. Κρατηθείτε.
1: Περίμενε. Θες να ξεκινήσουμε το επόμενο μέρος με Γκάτσο.
0: Α, μπράβο.
1: Και να πάμε μετά σε
0: ναι,
1: επίλογο.
0: Μπράβο, για να. Ναι, ναι.
1: Με παραδέχεσαι.
0: Ναι, μπράβο, ωραία ιδέα.
1: Έφυγα για διάλειμμα. Σε πέντε λεπτάκια εδώ παίρνει παράταση η εκπομπή σήμερα. Στέργιο, τι γίνεται.
0: Έτσι, Στέργιο.
4: Ωραία,
1: θα γράψουμε υπερορία σήμερα.
0: Ήρθε ο Στέργιος και μας άνοιξε την όρεξη για εκπομπή. Αυτό έγινε σήμερα.
1: Ευτυχώς έφερε τα σέτα κατά δύο τυροπιτάκια.
0: Μπράβο, εμείς θα βολευτούμε. Τα αυγά τα βραστά είναι εύκολα.
1: Α, μπράβο. Πάμε. Διαφημιστικό πέντε λεπτάκια, παιδιά. Παίρνουμε λίγη παρατασούλα. Δεν ξέρω αν θα φτάσουμε μέχρι τις δύο.
0: Αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Θα το πάμε.
0: Άντε, θα δούμε. Μπορεί και μια μισή.
1: Άντε, πάμε.
5: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. Μία. Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
6: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
5: Ό,τι καεί. Στα Γκίκας Γιώργος.
6: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
5: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
6: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοείας για όλες τις απαιτήσεις.
5: Ό,τι καεί. Στα Γκίκας Γιώργος.
6: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
5: Τηλέφωνο 24670 24461.
6: Ό,τι καεί. Στα Γκίκας Γιώργος. Ποιότητα. Που τη βλέπεις.
7: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
8: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές, σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
9: Ποικιλία. Εμπειρία. Πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, προτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρμ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρμ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670 85 840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
10: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
11: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
10: Energon εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
11: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
10: Energon Constructions and Consulting Engineers.
11: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
10: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
11: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
10: Energon.
12: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης.
3: Πολυκατάστημα Νεδάνης. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
4: Για εσάς που αναζητάτε ποιότητα, κομψότητα και εμπιστοσύνη σε κάθε αγορά σας. Κόσμο Ματσολάκης. Ανακαλύψτε μια επιλεγμένη συλλογή κοσμημάτων και ρολογιών από επώνυμα brands, ιδανικά για κάθε περίσταση. Από δώρα γάμου και βάπτισης μέχρι προσωπικές στιγμές που αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Θα μας βρείτε στην 11η Νοεμβρίου 26 στην Καστοριά και για όλη την Ελλάδα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα cosmimaforever.gr. Κόσμο Ματσολάκης. Στυλ που διαρκεί στο χρόνο.
13: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο, μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης, το φως μπαίνει από το παράθυρο, η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά, θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219, στο τηλέφωνο 24670 81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα. Πραγματοποιούμε.
14: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνε συντονισμένος. Είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector φυσικά. Θα είμαστε μαζί κάθε Σάββατο μεσημέρι 12 με 2 μόνο εδώ. Antennes FM 93,6.
1: Λοιπόν παιδιά, όπως καταλαβαίνετε επιστρέψαμε. Δεν βλέπω να είναι όλοι. Πού πήγαν όλοι? Δεν πήραν χαμπάρι ότι έχουμε ξεκινήσει το επόμενο μας μέρος?
2: Πήγα να δω να με έχει αυγά, κύριε Χρήστο, που είπες ότι δεν έχει.
1: Δεν πώς έχει αυγά. Αφού δύο που είχε χθες, τα κατάβρασα εγώ γιατί είχα μια πιεσή κάτι το βράδυ.
2: Και λέω τυράκι έφαγε.
1: Και λέω όχι, δεν είχα. Λέω θέλω δύο αυγά βραστά, αλλά δεν τα θέλω πολύ βραστά. Τα θέλω στα 6,5 λεπτά.
2: Μελάτα δηλαδή.
1: Μελάτα.
2: Με κουταλάκι τα φάγες?
1: Με κουταλάκι.
2: Ό,τι μας κάνεις τώρα.
1: Έτσι μας τα δίνει η γιαγιά μου. Καθόμασταν εκεί στο πεζούλι της. Ξεφλούδιζε λίγο το από πάνω. Είχε το κουταλάκι. Τι να πω δηλαδή. Τι να πω, πράγματα που μας έχουν μείνει. Λοιπόν, μπορώ να ακούσω το τραγούδι «Κάτσε κάτσε στο παπί μου», Σάκης Μπουλάς.
2: Ο
1: Πέτρο συνθέτη. Ναι. «Κάτσε κάτσε στο παπί μου». Θα μας κλείσουν μέσα. Περίμενε. Ηρέμησε. «Κύριε Χρήστο, μήπως θέλεις αυγά φρέσκα? Γιατί σε άκουσα ότι είπες ότι θέλεις». «Μα θέλω, κύριε Νίκολα. Τώρα τα θέλω».
2: «Φέρε μια πρόβλημα. Ντουζίνα».
1: «Ο διάδοχος έδωσε παραγγελία. Θέλει αυγά ρουφιχτά». «Εσύ ως που να έρθεις από το χωριό, πάει. Θα πάω εγώ στο σούπερ, θα πάρουμε». Την επόμενη φορά που θα έρθει, εν πάση περιπτώσει, θα το κανονίσουμε. Φέρε και κανένα αυγό, ωραίο χωριάτικο. Χωριάτικο.
2: Κάτσε, ήρθα τα αυγά, περίμενε. Έχει αυγά?
1: Δεν έχει αυγά.
2: Όχι.
1: Δεν έχει αυγά, αφού το είδα εγώ χθες. Το είδα εγώ χθες.
0: Δεν σκέφτεται ότι έχει και ένα παιδί που μπορεί να φέρει.
2: Ένα παιδί. Θα πάει να πάρει.
1: Τώρα έρχομαι, λέει ο Νίκος. Σκέψου, έρχεται ο Νίκος τώρα από την Ποριά να φέρει αυγά χωριάτικα. Άκου τώρα εσύ.
0: Πότε τώρα θα το
1: τώρα,
0: φέρει?
1: Φρέσκα, λέει, τώρα έρχομαι, λέει, έρχομαι.
0: Α, τι ωραία, γλιτώσαμε τον δρόμο.
2: Το δρομολόγιο.
1: Ρε Νίκο, μας κλαβώνεις τώρα. Τώρα είμαι σε δίλημα, παιδιά.
0: Άντε, να ακούσουμε.
1: Θες τώρα τον Κάτσο, ναι, ή τώρα. Στο τέλος τον Κάτσο?
2: Κάτσο,
1: τώρα.
2: Κάτσο λίγο. Λοιπόν,
1: γιατί ο Κάτσος είναι και 7 λεπτά, γι' αυτό το λέω.
2: Εντάξει, καλά είναι 7 λεπτά.
1: Καλά είναι, λες.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Θα πούμε κι εμείς κανένα τέτοιο εδώ πέρα.
1: Βέβαια, αυτό που το βάζουμε με αφορμή αυτήν την ωραία βραδιά που θα έχουμε στο Άμπραμς, έτσι. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι όσοι πάνε αύριο ο Άμπραμς και στον κήπο. Με το κρασί, με τις μουσικές, με τα μελοποιημένα ποίηματα, νομίζω ότι θα ζήσουν. Άκου λίγο για να καταλάβετε.
0: Αυτός
1: τι
0: είναι Κάτσος.
1: Αυτός είναι Κάτσος.
2: Είναι Κάτσος, κύριε Σιγκέρι.
1: Και άκου, και άκου δεξιοτέχνη. Δηλαδή όλη η μαγιά εδώ είναι. Άκου εδώ.
0: Και κάντε τώρα εικόνα τι θα ζήσουν οι άνθρωποι αύριο το βράδυ.
1: Άμπραβο.
0: Με καταπληκτική βραδιά, γιατί θα έχει και ζέστη.
1: Βέβαια.
2: Το μπουζουκάκι.
1: Μπράβο. Άκου τέχνη. Και μετά τον Κάτσο σας έχω
0: πάρτι.
1: Θα σας απογειώσω.
0: Άντε να δούμε. Οπα. Έχω φέρει βαθμούς, θα μοιράσω βαθμούς. Καρτελάκια θα σηκώνουμε.
1: Σε κάθε τραγούδι θα σηκώνετε καρτελάκι.
0: Ναι.

0: φανταστείτε όταν το λέει ο Τερζής κλαίει. Δεν μπορεί να συγκρατηθεί.
1: Μιας και με γράψανε φωνιά, πήρα τους δρόμους

0: Από τα μελοποιημένα ποίηματα του Κάτσου. Νομίζω ότι μας έσχισε με την επιλογή της Έλενα, παιδιά. Ε. Ήταν το κάτι άλλο.
1: Ποιος έχει γράψει τη μουσική?
0: Μια πολύ ιδιαίτερη
1: μουσική. Ποιος την έχει γράψει?
0: Ποιος την έχει γράψει? Θα το ψάξω αυτό να το δω ποιος την έχει γράψει. Νομίζω...
1: Να σας ζηλεύω τώρα όλους όσους ανέβετε εκεί πάνω το βράδυ αύριο.
0: Νομίζω ότι ήταν το κάτι άλλο. Πάμε...
1: Άντε τώρα να αλλάξεις τη διάθεση.
0: Κοίταξε να δεις. Η Έλενα, όπως είπαμε, μας έσκησε με την επιλογή της. Νομίζω ότι άξιζε τον κόπο και το ευχαριστηθήκαμε όλοι εδώ.
1: Και πήρατε και μια γεύση του τι σας περιμένει.
0: Πραγματικά. Τώρα, να έρθουμε στα... πίσω στα δικά
1: αυτό
0: μας.
1: Αυτό που τώρα γιατί... μου συμβαίνει.
0: Τι έχεις κολλήσει τώρα, έτσι? Άντε να δω. Το ξαναβάζω γιατί νωρίτερα μου το κόβατε συνέχεια και μιλούσατε πάνω.
1: Και τι θέλει να το ξανακούσει τόσο πολύ?
0: Θέλω να ενώσω τα προηγούμενα με τα επόμενα.
1: Α, συγγνώμη. Τότε.
0: Ένας DJ πάντα πρέπει να έχει μια συνέχεια στο πρόγραμμά του.
1: Και ξαναβάζει το ίδιο τραγούδι για να κολλήσει αυτό
0: για
1: που
0: να
1: του
0: κολλήσω.
1: Φύγε.
0: Άμα μου το βράβω, το ξαναβάλω μετά άμα μιλάς. Σε λένε...
1: Εντάξει, το αφιερώσαμε στη Ρουλίτα. Δεν μας παρακολουθείς.
2: Αφιέρωθμα πάλι.
1: Ρουλίτα, για σένα που έχεις τα γενέθλιά σου το Μάη.

0: χασάπωσες γρήγορα, αλλά δεν βαριέσαι.
1: Εντάξει.
2: Έσκανα τσίπουρο εδώ.
1: Πολύ γρήγορα τώρα.
2: Έσκανα σφινάκι εδώ, κατά τσίπουρο.
1: Έχω. Να πάω να φέρω. Θα τα χασαπώνω γρήγορα τώρα για να τα ακούσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα. Και φυσικά θα πάω και Μόμο. Μου πάει αυτό το τραγούδι να πάω Μόμο. Καλημέρα στα κορίτσια μου στο Μόμο. Και όταν μιλάμε για εκτόσεις, μιλάμε για Μόμο. Όλα τα πέδιλα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά από 20 ευρώ. Όλα τα περσινά αθλητικά παπουτσιά σε τιμές κάτω του κόστους. Θυμίζω ότι Δευτέρα και Τετάρτη είμαστε κάθε Δευτέρα και Τετάρτη και απόγευμα ανοιχτά. Φυσικά για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Μόνο Μόμο, μόνο γράμμου 5.

0: Άστο. 20 αριθμό, να βλέπω.
1: 5.
0: 5. Τι παίρνετε το 5?
2: 10 με τόνο. 7.
0: Εφτά.
3: Εγώ σου τα

0: αυτό ο τρόπο.
1: Θέλω να ξέρει τι ζω εγώ εδώ πέρα. Είναι το χαρακτηριστικό που κάνει εσύ για τη διαφήμιση για το κτέλ. Η μάνα σου χορεύει πέρα δόθε με την καρέκλα. Πίσω, πρόπειρο.
2: Μόνο δεν καζώνω.
0: Όπα. Δώσε βαθμό. Η μουσική του Χατζηδάκη, λέει η κόρη σου. Και το αφαιρώνω και στον κύριο Βασίλη που το άρεσε. Από τα παιδιά από τη θάλασσα.
2: Έτσι.
0: Έτσι, μπράβο.
2: Και από εμάς αφιερωμένο.
0: Ηλίας λέει από τους τελευταίους μεγάλους τραγουδιστές. Βέβαια, παιδιά, μιλάμε για τον τραγουδιστή τώρα, έτσι.
2: Ευχαριστώ.
0: Τσέκης Γαν.
2: Έξι.
0: Έλα ρε,
3: όλοι,
0: έλα ρε,
3: όλοι, καλύτερο
0: για αυτό μου.
3: 9, 9, 9, 9, 8,
0: 8.

0: Αυτά μου θυμίζουν το πλοίο της αγάπης, το θυμάσαι, The Love Boat. Τέτοια τραγούδια παίζανε μέσα εκεί. Ναι. Τρελαμένος. The Love Boat, το πλοίο της αγάπης.
1: Αν μέρα σε χάσω.
0: Αν μια μέρα σε χάσω.
1: Αν μια μέρα σε χάσω. Θα πάψω να υπάρχω. Θα πάψω να ζω.

0: Αλλάζω.
1: Άλλαξε.
2: Είσαι μια συνήθεια που έχει πια περάσει. Είσαι
3: γάτος, γάτος.
0: Θα τους εκθέσω, ε. Θα εκτεθούμε.
3: Κατεστώ καλό. Παιδιά, εδώ τι γίνεται μέσα. Χορεύει Στράτος Μορφίδης.
1: Έτσι είναι στην αποχαιρετιστήρια εκπομπή μου.
3: Αποχαιρετιστήρια μου, ρε. Ρε Όλγα, τι άλλο να κάνω για να μείνεις. Έλα, πάμε.
1: Τα λέμε αύριο.

0: από την παρέα.
1: Ναι.
0: Είναι το Στέργιο.
1: Έλα ρε.
0: Γιατί το παιδί δεν με ξέρει σχεδόν καθόλου. Θα λέει τώρα, πω, τι είναι αυτή, ρε.
1: Στέργιο, τι λέει.
2: Τα καλύτερα.
1: Πώ τη βλέπει την Όλγα.
2: Έτσι, αλήθεια είναι.
1: Πώ τη βλέπει την Όλγα.
0: Πώ με βλέπει.
2: Χαβαλετζού.
0: Χαβαλετζού.
2: Τέλεια, τέλεια.
0: Χαβαλετζού.

0: Δεν ακούω βαθμολογία.
1: Α, ναι, 8.
0: Ανεβαίνεις και εμείς. Να τα αλλάξω.
1: Δώσε. Άντε.
0: Περίμενε.
2: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
0: Αυτό είναι Κάτσος, κύριε Χρήστο.

0: Να τα αλλάξω.
1: Άλλαξε το.
2: Να παίζει το τρανζίστορ.
0: Πολύ καλό.
1: Ποιος μας ήρθε,
0: ποιος μας ήρθε.
1: Τα αυγά μας ήρθαν.
0: Λάκα κανείς ήρθε, ο κύριος Νίκος. Έλα ρε Νίκο. Στην κυρία Όλγα.
1: Θα τρελαθώ, δεν το πιστεύω. Άντε Δημήτρη, φρέσκα φάγω. Αγουλάκια θα φάγω.
3: Μόλις τα γέννησε η κοσάρα.
1: Η κοσάρα.

Παλιά λέγαμε ψωμί και αλάτι. Μάτια, μαύρα μαλλιά. Ή το λέγαμε νερό και αλάτι. Κάτι λέγαμε. Εδώ έχουμε κορμί και αλάτι.

0: Πάμε η Φατίδη, 24 ώρες το 24ωρο, δεν κλείνουμε ποτέ. Αθανασίου 242. Κύριε Νίκο, είσαι δυναμίτης. Αυτό δεν το περίμενα. Σ' αγαπώ πάρα πολύ. Φιλιά σε όλη την Ποριά. Και 15 Αύγουστο στην Ποριά, θα γίνει χαμός. Θα ψήνει ο κύριος Νίκος στην Ποριά, το ξέρεις, 15 Αύγουστο.
1: Χαμούλης θα γίνει, χαμούλης.
0: Έτσι, μαζί με τον Μπέρι. Ακούω βαθμολογία. Βάλε βαθμολογία για το τραγούδι μου τώρα, κύριε Νίκο.
1: 8,5.
0: 10. Αυτά είναι παιδιά. Αυτά είναι παιδιά.
1: Η φίλη μου,
0: ναι,
1: η Βασιλική Νούτσι,
0: ναι,
1: στέλνει χεράκι.
0: Μπράβο.
1: Στέλνει καρδούλες που πετάνε πέρα εδώ.
2: Μπράβο. Θερό. Πάμε καλά, πάμε καλά.
1: Καλό μεσημέρι, είστε τέλειοι, λέει.
0: Καλά.
1: Ποιο τέλειο είστε εσείς?
0: Κάτσε μισό. Γι' αυτό το τραγούδι δεν έχεις βάλει 10.
1: 8,5 είπα.
0: 8,5.
2: Κύριε Χρήστο, θες να σου διαβάσει το μήνυμα που έστειλε η κόρη σου?
0: Παρακαλώ.
2: Ευτυχώς μας τα έφεραν τα αυγά για να τα βράσουμε και όχι για να μας τα πετάξουν.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι από Νέα Λεύκη μέχρι Νταϊλάκη,
0: ναι,
1: έχει λακκούβες.
2: Όχι, περιφερειακό πάνω, Καλλιθέα, πολύ λακκούβα.
0: Μάλιστα.
2: Μου φαίνεται από εκεί θα φύγω.
1: Με
2: μετά.
1: Πολύ φόβο τα έφερε, μην
2: τα
1: μας πάρει.
2: Τα κρατούσε έτσι ο Νίκος. Μη σπάς τα αυγά.
1: Με μεγάλο κόπο έφτασαν εδώ.
0: Πάντως έφτασαν.
1: Έφτασαν σώα και αυλαβή. Και περιμέναμε και την τελευταία, πώς την είπαμε,
2: την τελευταία κοσάρα να γεννήσει.
1: Κοσάρα να γεννήσει για να φέρουμε και το τελευταίο αυγό.
2: Μάλιστα. Φρέσκο, μόλις φρέσκο γεννήσανε.
0: Λοιπόν, πρέπει
1: τι
0: να
1: κάνετε,
0: πω για το διαφημιστικό.
1: Κάτι τέτοια κάνετε για μας. Και
0: με ήλιο Θεό καλοκαιρινό.
1: Στην καρδιά μας.
0: Πάω για το διάλειμμα, παιδιά, και επανερχόμαστε για το τελευταίο μας ημίωρο.
1: Ναι.
2: Άμα εντάξει θέλετε, καθόμαστε και μέχρι τις 3. Εμείς δεν έχουμε πρόβλημα.
0: Κάτσε ρε παιδιά, μισό λεπτό.
1: Τώρα που έχουμε τα αυγά στο σπίτι. Τώρα έχουμε τα αυγά στο σπίτι. Δεν έχουμε να πάμε πουθενά άλλο. Ανεβαίνω, τα βάζω, βουράζουν. Εγώ κατεβαίνω σε 10 λεπτά, ανεβαίνω, τα κλείνω. Τέλος.
0: Διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
3: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. Μία και μισή. Τι χρειάζεται για να συνθέσεις μια καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών? Ασφάλεια, ζεστασιά, αισθητική, ανεξαρτήτως συνθηκών. Συνθετικά κουφώματα Dauvin συνθέτουν την καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών. Συνθετικά κουφώματα Dauvin. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.dauvin.gr. Το μήνυμα που ακολουθεί περιέχει στοιχεία τεχνητής νοημοσύνης.
4: Αντώνιε, ξύπνα.
3: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε Media Strom?
4: Ο Αύγουστος είναι εδώ.
3: Πώς τολμά?
4: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
3: Αυτό είναι πρόκληση.
4: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
3: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
5: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της MediaStrom θα τη βρείτε στο κατάστημα Επίπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670 27860.

0: Θέλω μήλο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά.
1: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιο ταχύ, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
0: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνων 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
2: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετόν ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετόν ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετόν ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετόν ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
0: Διακοπές, δεν χρειάζεται να πας μακριά.
3: Στο Αύκος Γράμμος Hotel στον Ιστόριο σε περιμένουν δύο ξεχωριστές εμπειρίες σε έναν υπέροχο χώρο μέσα στη φύση.
0: Καθημερινά, εκτός Δευτέρας, 11 με 7, η πισίνα του Αύκος γίνεται ο καλοκαιρινός προορισμός με δροσιά, χαλάρωση, καφέ, κοκτέιλς, snacks δίπλα στο νερό.
3: Και για τους μικρούς μας φίλους, Τρίτη έως Παρασκευή, κολυμπούν δωρεάν με κάθε πακέτο φαγητού και ποτού.
0: Τις ίδιες μέρες υπάρχει διαθέσιμο δρομολόγιο κοκτέιλ από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα.
3: Η εμπειρία όμως δεν σταματά εκεί.
0: Το ανανεωμένο εστιατόριο του Αύκος Γράμμος λειτουργεί καθημερινά και σας περιμένει σε ένα ξεχωριστό χώρο με υπέροχη θέα, τοπικές γεύσεις και ζεστή φιλοξενία.
3: Αύκος Γράμμος Hotel. Πισίνα, γεύσεις και στιγμές που αξίζει να ζήσεις.
0: Πληροφορίες στο 24670-31534. Η φακή είναι ένα από τα πιο δύσκολα όσπρια στον καθαρισμό της, καθώς οι πέτρες συχνά δεν ξεχωρίζουν εύκολα από τον καρπό. Γι' αυτό, στο καθαριστήριο οσπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα, επενδύσαμε σε σύγχρονο αποπετρωτή, εξασφαλίζοντας καθαρότερο προϊόν και μεγαλύτερη ασφάλεια. Γιατί η ποιότητα ξεκινά από τον σωστό καθαρισμό. Καθαριστήριο οσπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα. Θα μας βρείτε στη Λεύκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971 9357 97.
4: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
5: Αντένες FM 93,6.
6: Εδώ είμαστε, παιδιά, και πάμε για το τελευταίο ημίωρο τώρα, όπως ήρθαν τα πράγματα. Είναι όλοι παρόντες εδώ.
7: Μεγαλώνει η παρέα, μεγαλώνει.
6: Μεγαλώνει η παρέα.
8: Μεγαλώνουμε στο τέλος.
6: Και ο κύριος Νίκος, και ο κύριος Νίκος στην παρέα μας.
7: Πέσε καλησπέρα.
9: Καλησπέρα σε όλους.
6: Γεια σου Νίκο, γεια σου Νίκο. Περίμενε να γεννήσει, όπως είπαμε, και το τελευταίο αυγό. Η κοσάρα, για να έρθει.
7: Το περίμενε και ρίχνωσε με τη χούφτα από κάτω έτσι. Τσα γέννησε, το πήρε και έφερε. Φρεσκότα τα αυγά.
8: Ζηλεύεις τώρα εσύ,
9: κοκκόσικα.
7: Κοίτα, εγώ δεν μπορώ να ζηλεύεις, γιατί έχω από τη γιαγιά εχθές με έδωσε.
8: Αλλιώς θα σου έδινα τα μισά.
7: Εννοείται, θα σου έπαιρνα 2-3. Αλλά έχω,
8: γιατί είμαι μικρός.
6: Μας ρωτάνε εδώ, δεν ξέρω αν το ξέρετε, επειδή ήρθαν και τα.
8: Έλα, ξεβούλωσε
6: και από τη Θεσσαλονίκη, τα οστά του Αγίου Δημητρίου. Παιδιά, ήταν από χθες αυτό το απόγευμα, έγινε και σπερινός στον Άγιο Νικάνορα.
8: Ναι.
6: Τα λέμε τόσες μέρες τώρα. Δεν ξέρω αν ακόμα εδώ είναι, λέει, δεν προλαβαίνουμε, λέει, να πάμε κι εμείς.
8: Πού να ξέρουμε τώρα.
6: Κάντε ένα τηλέφωνο στον Άγιο Νικάνορα εκεί, δεν ξέρω γιατί το πρωί είχε.
8: Τώρα
6: σίγουρα
8: θα μας πει ο Στράτος σε λίγο. Σε λίγο
6: ο
8: θα μας πει.
6: Το ξέρει αυτό.
8: Θα μάθουμε όμως. Θα μάθουμε.
6: Ξέρεις γιατί. Γιατί πριν, το πρωί είχε συλλήτουργο, ήταν εδώ και ο Σεβασμιότητας Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, ο κύριος Φιλόθεος. Εν πάση περιπτώσει, θα το δούμε. Θα το ελέγξουμε. Πάμε για τη Βασιλική μας, να στείλουμε την καλημέρα. Και πάμε και στα τραγούδια μας. Θέλετε
8: άντε
6: να συνεχίσουμε.
8: Γι' αυτό κάτσαμε. Γι' αυτό κάτσαμε.
6: Στο Σαντροπέ.
10: Στο Σαντροπέ. Φεγγάρια και νύχτες τρελές.
6: Τρελές νύχτες.
10: Και με ένα twist. Ανάβω στην πίστα φωτιές.
7: Άντε Στέριο, χόρεψε λίγο.
8: Έλα Στέριο, έλα Στέριο.
7: Δεν τα ξέρω κιόλας.
8: Δεν μπορεί να τα ξέρει το
6: παιδί.
7: Αυτά δεν είναι κάτσος. Είναι απ'
8: άλλα. Είναι μικρούλι. Πού να

0: απλόστρες, άμμος. Και να ακούς τέτοια τρόπο. Τι θα γίνεται σε αυτό το beach bar εκεί πέρα?
1: Ο χαμούλης. Ποιο έβαλα, το σοδούλι, το μίνι, το πιγκίνι έβαλα?
0: Το μίνι, το μίνι, ναι.

0: Σαν παιδική εκπομπή είμαστε τώρα.
1: Μια χαρά. Είναι η πρώτη φορά που μπορεί να μας ζηλεύουν αυτοί που είναι στη θάλασσα μας εδώ.
0: Εννοείται.
2: Χριστό, παρακαλώ. Η κυρία Έννα λέει, εμείς χορεύουμε, οι δίπλα δεν ξέρω τι κάνουν. Ας χορέψουν κι αυτοί οι γρόθοι.
0: Μη μασάς παιδί μου εσύ. Δείξε τις χορευτικές σου ικανότητες εκεί. Τι σε στέλναμε τόσα χρόνια.
1: Έλα, δώσε.
0: Στα μπαλέτα.
1: Σε αυτό σ' αρέσει, δώσε βαθμολογία.
3: 10, 10.
0: 9.
1: Έλα ρε όλοι.
3: Άντε Στράτο, χόρευε.
2: Το φαντάζεσαι κύριε Χρήστο το Στράτο με ένα χούλα χούπ τώρα.
1: Χούλα χούπ.
2: Ναι.
3: Να κάνει τη μεσούλα.
4: Όσο για αυτό που ρώτησαν κάποιοι ακροατές τώρα, μίλησα με τον Παπαλευτέρη για κανένα μισή ώρα μέχρι κάτι τις 2, 2 και θα είναι τα...
1: Παιδιά, προλαβαίνετε. Μέχρι τις 2, 2 και θα είναι εκεί. Έλα.
0: Στο πάτι όλοι μαζευόμαστε. Ο Νίκος τώρα. Σίγουρα, η μαγεία του ραδιοφώνου είναι ότι σου δίνει τη δυνατότητα να φανταστείς και το απρόσωπα και το τι συμβαίνει στο στούντιο. Κάπως έτσι μας περίμενες.
1: Ναι. Χειρότερα.
2: Φανταζόσου το Στράτο με χούλα χούκ, δηλαδή. Α, όχι.
1: Για όσοι είστε διακοπές, καλές διακοπές με το τραγούδι, έτσι.

0: Χαιρετώ τον Δημοτικό Σύμβουλο Γιάννη Τζίμα.
1: Φώναξε λίγο.
2: Να είσαι τώρα στην παραλία,
0: ναι,
2: να ακούς το κύμα και η μουσική αυτή εδώ.
0: Αμά!
3: Για το πανάκι μανάκι. Δίμετρες δίπλα να κουνιούνται.
1: Εμείς δεν θέλουμε δίμετρες.
3: Με το Βραζίλ. Με το Βραζίλ.
1: Όχι μωρέ, καλά είμαστε.
3: Καλά είμαστε, δεν θέλουμε.
1: Κάτσε
0: να φάμε ξύλο. Μανάκι
3: μανάκι. Ο Στέλιος θέλει κάτι να πει τώρα. Έχει κάνει εικόνα. Έχει κάνει εικόνα.
4: Τραγούδι γέλιο βλέπω.
3: Τραγούδι γέλιο.
5: Πες σου μου γλυκά μωρό, μη με καταπιέζεις.
1: Μήπως θες λίγο κάτσο να βάλουμε, σε αρέσουν αυτά.
4: Άμα θέλω να κόψω φλέβα σίγουρα.
1: Κύριε Λάζαρε ζήσει, πάρε στο σταθμό στον κύριο Χρήστο τηλέφωνο άμα ακούς.
0: Γιατί
1: πάρε
0: τι
1: στο
0: έγινε
1: σταθμό, δεν ξέρω, κάτι θέλει.
3: Λούζεται η αγάπη μου στο μητροκαμπινέ, έλα.
0: Πανάκι μανάκι.
3: Έτσι.
0: Μουνάκι, πανάκι να βουλώσουν τα λούκια μανάκι.
5: Της δικαιοσύνης ήλιος νοητός.
0: Ο Γιάννης ο Τζίμας μας λέει αύριο να κρατήσουμε τραπέζι, λέει Βασιλιάδα. Να δώσουμε και κάρτες διαρκείας για την ομαδάρα μας στην Καστοριά.
6: Δώρο, δώρο. Πέστε τίποτα και για τις εκδηλώσεις, η Έλενα λέει συνέχεια. Πέστε και τίποτα για τις εκδηλώσεις του Σαββατοκύριακου.
3: Με πει, αχ, δεν μας ακούει. Την ώρα που η Έλενα κάνει βουτιές μες στη θάλασσα, ναι, εμείς για τις εκδηλώσεις λέμε. Είπαμε αμουδάρα, είπαμε βασιλιάδα, παραγγείλαμε πίτες εκεί να μας φέρουν.
0: Έτσι, μπράβο.
3: Είπαμε για κομνινάδες. Και
0: πάμε,
3: γιατί δεν
0: πάμε
3: είπαμε.
0: Πάμε και γραμμούλα. Γεια σας.
7: Καλημέρα σας.
1: Γεια σου Λάζαρε ζήσε.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
7: Λοιπόν, ήταν το τραγούδι το επόμενο που ήθελα να ακούσω, αλλά το ακούω του Αιγαίου τα μπλουζ βλέπω.
0: Μάλιστα, δεν το θέλετε.
7: Λοιπόν, ποιος είναι αυτός που κάνει τη λίστα, γιατί βλέπω ότι είναι καλός.
3: Ο κύριος Χρήστος.
0: Ποιος θα κάνει τη λίστα.
7: Κύριος Χρήστος.
3: Ο συζυγάτος, ναι, ο συζυγάτος.
7: Κύριε Χρήστο, επειδή περάσαμε και από αυτά εμείς όταν ήμασταν μικροί και φοιτητές, είστε άψογος.
0: Εγώ ήξερα ότι μόνο στις μπάλες ήταν κύριε Ζης. Δεν ξέραμε ότι έχετε και τέτοια μουσικά ταλέντα.
7: Και λίγο τα βράδια παίζαμε μπάλα.
3: Κύριε Ζης, μας ακούγατε από το πρωί.
7: Σας άκουσα και το πρωί στο αυτοκίνητο και αυτό ήταν ωραίο. Στο αυτοκίνητο λέω να σας ακούνε.
3: Μας χάσατε
7: όσοι
3: κάπου μετά.
7: Όχι πήγαιναν ιδιαίτερα εκδρομή, αλλά το και τώρα που γυρίζω πίσω.
3: Άντε.
7: Όχι από εκδρομή, γυρίζω πίσω στο σπίτι μου.
0: Ωραία.
7: Σας ακούω πάλι.
3: Καλή ξεκούραση.
1: Λάζω.
7: Ορίστε.
1: Το φαντάζεσαι το Στράτο με χούλα χούκα εδώ τώρα να χορεύει.
0: Χορεύει ο Στράτος.
7: Ο Στράτος δεν νοιάζεται, ήταν ομορφόπεδο, μην τον πειράζει καθόλου.
1: Για καλά του, για καλά του.
3: Έχουμε διαλύσει το στούντιο.
0: Να κάνω μια ερώτηση.
3: Το έχουμε κάνει δισκοτέκ.
7: Ο Στράτος πρέπει να κάνει χουλαχούπ για να του περάσει μεσούλα λίγο.
0: Όχι, να κάνω ερώτηση στον κύριο Ζήση.
7: Ορίστε.
0: Την Τρίτη παίζουμε επαναληπτικό. Την Τρίτη παίζουμε επαναληπτικό. Μετά τη χάλια μας εμφάνιση. Το Στράτο να τον φωνάξουμε στον επαναληπτικό ή να μην περάσει ούτε από την καν από νότια παραλία.
7: Θεωρώ ότι όποιος και να έρθει, ο Παναθηναϊκός είναι διπλό μεθαύριο.
0: Τι λες ρε, τι λες ρε.
1: Έτσι είναι, έτσι είναι.
0: Άρα πότε να έρθει ο Στράτος.
3: Πότε παίζει?
0: Τρίτη.
3: Ωραία.
7: 11 του μηνός.
3: Θα έρθω.
0: Θα έρθεις,
3: ναι,
0: να έρθεις.
3: Αυτοκαλούμε.
0: Λάζαρε, θα έρθει και η Όλγα, είναι τυχερή.
6: Λάζαρε, ξέρεις ότι ένας έπιασε 10.000 ευρώ στο στοίχημα να μην κερδίσει καμιά ελληνική ομάδα.
0: Μιλάει ο άνθρωπος.
3: Αγκαλίτσες και φυλάκια. Έλα.
7: Στις 11 του μήνα εγώ δεν θα μπορέσω να είμαι.
0: Αμάρε
7: Λάζαρε. Είναι μια ειδική ημερομηνία για μένα. Έχουν γενέθλια τα παιδιά μου και τα λοιπά.
1: Να τα χαίρεσαι, να τα χαίρεσαι.
3: Τότε που αυτοκαλέστηκα δεν θα είναι ο Λάζαρος.
0: Και τη μέρα που θα κερνούσε κιόλας.
3: Το παίρνω πίσω, δεν θα πάω.
0: Εντάξει.
3: Δεν έρχομαι.
0: Πες στον συνάδελφο εκεί κερασμένο το τραπέζι από σένα.
7: Είναι ευκαιρία να περάσουμε λίγο οικογενειακά.
3: Βεβαίως. Χρειάζονται και αυτά.
0: Άρα κερασμένο το τραπέζι από σένα και να
1: πούμε.
7: Σωστό. Την επόμενη φορά εννοείται.
0: Α, την επόμενη φορά.
7: Ναι,
0: την επόμενη φορά ο ντοκ. Την επόμενη φορά εσείς, εμείς πότε θα δούμε άσπρη μέρα.
3: Εγώ νόμιζα θα πεις εμείς πότε θα κεράσουμε.
7: Να κεραστώ κι εγώ.
3: Α, μπράβο.
0: Σωστό.
3: Έτσι.
1: Λάζο, μας έχει φάει και εδώ αυτός με το φιλικό. Πότε είναι, πες να του πάρει το ποτάμι.
7: Ποιο φιλικό?
1: Της Καστοριάς.
7: Το πρώτο.
0: Ναι.
7: Αύριο το Σάββατο στην Πτολεμαϊδα 6 ώρα.
0: Τέλεια.
7: με την ομάδα K19 από το Ισραήλ.
0: Το Ισραήλ.
1: Εντάξει κύριε Στράτο. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Παρακαλούμε. Ναι. Γεια σας κύριε Λάζαρε.
3: Καλή ξεκούραση και καλό Σαββατοκύριακο.
7: Να είστε καλά, να μας κάνετε έτσι.
0: Χαιρετισμούς και στη συζυγάτα σας και σε όλο το σπίτι. Εντάξει.
7: Να είστε καλά. Καλημέρα.
3: Αμά, τρία.
0: Τι αυτό?
1: Αυτό είναι κάτσο σίγουρα.
0: Κάτσε μισό λεπτά κύριε παιδιά, ακούστε το λίγο.
3: Τρία.
0: Καλά σοβαρά μιλάτε.
3: Και όχι τίποτα άλλο, είναι παρατέταρτο και θέλουμε να φύγουμε ανεβασμένοι.
0: Αυτό δεν σα αρέσει τώρα.
3: Ναι, ωραίο είναι, δεν λέμε ότι δεν είναι ωραίο, δεν είναι ανεβαστικό.
0: Για τη στιγμή.
3: Για τη στιγμή δεν είναι.
0: Να τα αλλάξω.
3: Άλλαξε, άλλαξε. Άντε, έχουν και φιλοξενούμενο τον Νίκο εδώ, θα πει τώρα τι είναι αυτά. Άντε, άντε, κάτι κάνει. Εξήμιση.
0: Άκου εδώ τι γίνεται. Εκεί παίρνουν οι κορνέτες. Σε μαγικά νησιά.
3: 6,5, 6,5, πέφτεις, πέφτεις Χριστό.
0: Αυτό πέφτω.
3: Αντί να ανεβαίνεις πέφτεις.
0: Καλά σοβαρά μιλάς.
1: Βρες λίγο βρε τα εμπορικά.
3: Πέφτεις, πέφτεις, στην ποιότητα πας. Πας στην ποιότητα. Ας την πολύ ποιότητα. Πάνε πάνω κάτω.
0: Τι λέει, τι λέει.
1: Κάτσε στο ύψος σου.
0: Με το σομπρέρο σου. Με το σομπρέρο μου μαζί.
3: Είναι και 2 μέτρα άνθρωπος. Κάποτε μου είχε στείλει μήνυμα η Έλενα ένα πρωί, αλλάζαμε κάτι μηνύματα έτσι, και με έγραφε καλημέρα, άνθρωπος 1,59 με ύψο, με νεύρα 3 μέτρων. Αυτή είμαι εγώ. Διπλασιάζονται τα νεύρα μου όταν έρχονται.
0: Να σε βάλω ένα καλό τώρα.
3: Για να δω. Περιμένω το δεκάρι να βάλω. Ζαλισμένη από το. Α, 10.
0: Όπα!
3: Το πήρε το δεκάρι.
0: Σε πιασά.
1: Με τόνο.
4: Με τόνο.
3: Αυτό
0: το τραγούδι το χόρευε η Όλγα στο Ρεξ.
3: Στο Ρεξ.
0: Πλατεία Ομονίας. Και ο καπετάνιος κορνάρι κάτω. Ο καπετάνιος. Καλημέρα στο Δημήτρη τον καπετάνιο. Ρίξε και για μας μια κόρνα καπετάνιε.
1: Άντε στρατό.
0: Έλα. Έλα Όλγα.
3: Τώρα γέρασα.
0: Ρέξ με νικητήδη. Καταλαβαίνετε τώρα τι εποχές μιλάμε.

0: Είναι, μου θυμίζει αυτό στο DJ. Πηγαίναμε, του λέγαμε ένα τραγούδι, έβαζε ένα τραγούδι μετά και μετά λίγο τώρα.
1: Όχι, επειδή είναι καλοκαιρινό, θέλω να βάλω και λίγο καλοκαιρινό.
2: Εντάξει.
1: Τρελό καλοκαιράκι.
3: Τρελό καλοκαιράκι.
2: Εντάξει.
1: Να τα αλλάξω.
2: Άλλαξε. Δώσε. Δέκα με τόνο.
1: Να και ο Νικόλας άρεσε χορεύει.

0: Να τα αλλάξω.
1: Άλλαξε. Έλα, ό,τι προλαβαίνει. Δέκα, εννιά.
0: Ωραία.
1: Εννιά.
0: Κοίταξε, θέλω να τα πάω όλα τα νησιά παρέα, κατάλαβες γι' αυτό το λόγο.
1: Εννιά.
0: Ωραία.
2: Λεωνίκος, κάτι Λεωνίκος.
3: Αυτή τη μουσική που έβαλες, κύριε Χρήστο, το άκουγα μικρός σε τηλεόραση, σε μια εκπομπή.
0: Ναι.
3: Τώρα σε πρωινό ήτανε.
0: Σε παιδική εκπομπή.
1: Όχι. Αυτά τα έπαιζαν, ναι, τα πρωινάδικα, τα καλοκαιρινά.
0: Τα πρωινάδικα,
1: Ναι.
2: Χόρευες κιόλας. Δεν χόρευες, ρε.
3: Όχι, παρακολουθούσα μόνο.
0: Ένα παρευχή. Στέριο, δεν ακούω να βάζεις βαθμολογίες και αρχίζω να ανησυχώ.
4: Λέω 8.
1: 8.
0: Τι 8, Στέριο.
1: Καλά λέει. Συμφωνώ.
0: Ένα παρευχή. Να τα αλλάξω.
1: Να τα αλλάξεις,
0: αν μάλλει. Να τα αλλάξω. Περίμενα, βρω το άλλο.
1: Αλλάζω. Γιατί τώρα θέλουμε και ένα 10 άριστα με τόνο. 10 τόνο άριστα.
2: Και έχεις και το Στράτου να παίξεις. Που το αφιερώνει σε κρυφή θαυμάστρια. Το καλοκαίρι
4: θέλω να κλετήσω. 9.
1: 9, μπράβο.
2: Θα μας την πεις θαυμάστρια.
5: Αυτά τα βγάζεις με το μυαλό το δικό σου. Είπα για όλους τους ερωτευμένους.
1: Αγκαλίτσες και φυλάκια παρακαλώ.
0: Παιδιά, μας μένουν 8 λεπτά. Πρέπει να βρω 8 τραγούδια.
1: Έτσι, βες τα.
2: Α, δεν θα κάτσουμε στις 3.
0: Όχι, 8 από 1 λεπτό θα βάζω, τα κόβω.
1: Δεν κάτσω. Αυτό το είπαμε, ρε. Το ακούσαμε, ρε.
0: Το βάλαμε αυτό.
1: Χωρίς μαγιό.
0: Α, ναι, ρε, ναι. Να τα αλλάξω.
1: Τώρα τα ίδια θα ακούμε. Έλα.
0: Ναι.
1: Άλλαξε.
0: Το αλλάζω. Χωρίς μαγιό. Α, ναι, το είπαμε αυτό.
1: Δεν είπαμε.
0: Αλλάζω. Αυτό. Το βάλαμε.
2: Για προκλήσιμο είναι καλό.
1: 7.
0: Το βάλαμε 7. Αυτό. Κάτσε, γιατί θόλωσε τώρα, παιδιά. Θόλωσε το τσί.
1: Όχι, δεν υπήρχε
0: περίπτωση. Το μη μου μιλάς για καλοκαίρια, δεν το βάλαμε.
2: Ρακητής
0: δεν το βάλαμε.
1: Αρβανίτη.
0: Σοφία. Όχι,
1: τι βάλαμε αυτή την
4: Αρβανίτη. Ρακητής τείχους.
1: Ρακητής, μπράβο. Ξέρεις, Στέργη, ήταν ζευγάρι αυτή.
3: Όχι, δεν το
1: έχω. Ναι, ωραία.

0: Καλύτερα, παιδιά. Πού το είδα?
1: Ωραίο στο που. Κάποιος την αγάπη μου. Πόσο θα θέλα να σε έχω τώρα πλάι μου.
2: Και αυτό ρακιτζίζεται το
1: γράμμα. Ναι. Δεν το λέει.
0: Κάποιος το κορίτσι μου. Να τα αλλάξω.
1: Βέβαια.
0: Να τα αλλάξω.
3: Μήπως έχει δει κάποιος την αγάπη μου. Πόσο θα θέλα να σε έχω τώρα πλάι μου.
0: Τα αλλάζω. Αχ, το βάλαμε και αυτό, ρε παιδιά, νομίζω. Το βάλαμε και αυτό, νομίζω.
1: Πάμε,
0: αλλάζουμε. Γιατί τώρα έχω μπλέξει? Έχω μπλέξει με τη λίστα που είχα νωρίτερα και μου ταιριάζουν τα τραγούδια.
1: Ναι, δεν μας παρακολουθεί, δεν μας παρακολουθεί.
0: Και
1: μην πέφτεις, προς το τελείωμα πάμε.
0: Ξέρεις τι με άγχωσε, που είδα 8 λεπτά και πρέπει να βάλω 8 τραγούδια και με άγχωσε τώρα αυτό το πράγμα.
1: Και πρέπει να ανεβούμε.
0: Ναι, προς το τέλος θα τα δώσω όλα. Θα τα δώσω όλα, θα κάνω sprint.
1: Έτσι.
2: Ήρεμα.
1: Τώρα μην βάλεις και κανένα SAGJO. Όχι, δεν θέλω. Τον αγαπάω τώρα, Κιτζή, αλλά αυτό
0: δεν είπα ότι θα το βάλω.
1: Κάπου ταιριάζει και με αυτό λίγο.
0: Α, ναι. Άμα ταιριάζει το βάλω.
1: Σαν παλιά DJ κι εγώ, κάτι πιάνει τα αυτή μου.
2: Χριστό, παίρνω τηλέφωνο. Μπορούμε να βάλουμε ένα τραγούδι?
0: Θα με δυσκολέψεις γιατί με πιέζει πολύ ο χρόνος. Ποιο είναι?
2: Ποιο είναι το τραγούδι?
0: Τσαχουρίδης. Ποντιακό. Με έκαψες.
2: Καλοκαιρινό είναι. Είναι ποντιακό καλοκαιρινό.
0: Καλοκαιρινό ποντιακό είναι μόνο το ταν-ταν, το αναψυκτικό.
2: Είναι καλοκαιρινό με λένε. Κωνσταντίνος Τσαχουρίδης το λέω όμως.
0: Κωνσταντίνος Τσαχουρίδης.
1: Άμα το βρούμε.
0: Άμα το βρούμε θα το βάλω, ρε παιδιά.
1: Με
0: την
1: Μελίνα Σλανίδου.
2: Όλοι οι δρόμοι.
0: Όλοι οι δρόμοι. Θα το δω γιατί δεν ξέρω τώρα τι γίνεται ακριβώς.
1: Αν προλάβουμε, γιατί. Ναι, άμα δείτε, μας μένουν και 6 λεπτά.
0: Ωραία.
1: 8.
0: Κορκολής.
4: 9,5.
0: Ήτανε πολύ δυνατός ο Κορκολής. Τα νούμερο 1, παιδιά.
1: Συγγνώμη τώρα για ανεβαστικά, άρχισες να ψάχνεις Κορκολή.
5: Λόγω του ότι ήταν η καλύτερη εκπομπή ever, πάμε 2,5 ώρα.
0: Δεν νομίζω.
2: Κάτσε, έχω να μαγειρέψω.
0: Πρέπει και να μαγειρέψουμε.
1: Έχουν να βράζουν και τα αυγά. Αυτό φέραμε τον άνθρωπο άρον-άρον.
0: Βέβαια.
1: Κάτι πας να κάνεις.
0: Στοιχηματίζω, δεν είπες νωρίτερα να ακούσουμε? Που σε μοιάζε το τραγούδι εκείνο.
1: Ναι.
0: Α, μπράβο.
1: Όχι, εγώ ακόμα.
0: Τι?
1: Ψάχνω το αυτό που τώρα μου φύγει. Αυτό έψαχνα.
2: Ναι,
1: το ακούσαμε. Δεν το ακούσαμε. Αυτό που τώρα μου συμβαίνει.
2: Ποιος το λέει?
1: Πασχαλής.
2: Πασχαλής, ναι. Τι λέει αυτό?
0: Οπότε θα το βάλω γι' αυτό στο κλείσιμο.
5: Αυτό τώρα το λέει η Έλενα. Αυτό που τώρα μου συμβαίνει.
0: Το κορίτσι του φίλου μου θέλει η Όλγα.
1: Εγώ.
0: Ναι, αυτό είναι το αυτό που τώρα μου συμβαίνει.
1: Ναι.
0: Τι.
3: Οργίσου.
1: Και αυτό το ακούσαμε, Χριστό, λυπάμαι που στο
0: αυτό
1: λέω,
0: το ακούσαμε. Δεν είπες ότι είχα βάλει ένα άλλο και λέει ότι αυτό πάει το ορχή σου τώρα? Έλα πάρε φίλα.
1: Θα σε στεναχωρέσω. Το έχουμε ξαναπέξει.
0: Θα κάνω μια προσπάθεια ακόμα. Θα κάνω μια προσπάθεια. Πάω στον ακροατή μου, γεια σας. Έκλεισε γραμμούλα.
1: Δεν άντεξε. Και 56.
0: Και 56.
1: Αυτό που τώρα μου συμβαίνει.
2: Τι θες,

0: ξανά.
1: Μα δεν σχολιάσαμε ότι ήδη είχαν χωρίσει μία φορά.
2: Ναι.
1: Μπράβο.
2: Οπότε.
1: Να κάνουμε για τους ίδιους σχολιασμούς.
2: Επειδή φτάνουμε για το τέλος του σημερινού μας προγράμματος. Πάμε
1: του
2: με
1: αποχαιρετιστηρίου μου.
2: Ναι, ακριβώς. Πάμε να κλείσουμε με το τραγούδι που ζητάει εδώ και 5 ώρες η Όλγα. Οπότε με αυτό θα κλείσουμε, παιδιά.
1: Άτε, ωραία.
2: Συγγνώμη δηλαδή.
3: Του στράτου σε θαυμάστε που θέλει να το κάνει, να το πει.
1: Το την άλλη Παρασκευή, περιμένει θαυμάστε.
4: Αυτό που ζήτησε ο Νίκος.
1: Πιτσακουριδί.
2: Δεν μας παίρνει ώρα. Λάκης Τζορντανέ.

0: Όλγα, το ακούς?
1: Με το κορίτσι αυτό.
2: Και κυρία Έλληνα, η καρέκλα θέλει αλλαγή λάστιχα, να ξέρεις.
3: Σέρβις θέλει, σέρβις.
0: Από τον Στράτο που ήταν μαζί μας, από τον Στέργιο που ήταν μαζί μας, από τον Τασέτα που ήταν στο στούντιο, από τον κύριο Νίκο που είναι μαζί μας, από μένα και την κυρία Όλγα.
1: Ένα, δύο, τρία.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas 2.
1: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε τα κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στον πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
0: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφαμπάνκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
1: Το μεγαλύτερο event είναι στη Βιοκαρπέτ στο Άργος Ορεστικό. Ένα είναι ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά Βιοκαρπέτ στο φυσικό μας κατάστημα στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 149 και στο e-shop μας carpetbook.gr. Η μεγαλύτερη ποικιλία με την εγγύηση της Βιοκαρπέτ σε ένα μεγάλο event, ένα είναι ένα δώρο στη Βιοκαρπέτ της πόλης μας. Προσέλθετε με φωτογραφίες του χώρου σας για να σας βοηθήσει το εξειδικευμένο προσωπικό μας στην επιλογή των ιδανικών χαλιών για τον χώρο σας. Μην χάσετε τη συγκλονιστική προσφορά για πολύ λίγο. Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Αθανάσιος Γιώζος ΜΕΠΕ, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της γραμματείας. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Γιώζος. Τηλέφωνο 24670-83343.
2: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nico.
3: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά εργονομικές δουλάπες,
2: στιβαρές πόρτες,
3: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις,
2: υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής όπως ακριβώς τις φανταστήκατε,
3: αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design,
2: όλα σε προσιτές τιμές γιατί είμαστε κατασκευαστές.
3: Good Design by Nico.
2: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
3: Good Design by Nico. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.

0: καλοκαίρι. Παίζει δυνατά. Στον Αντένες 936. Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 2:30.
1: Η πόρτα της τεχνογνωσίας άνοιξε. Καλωσορίστε προϊόντα ξεχωριστής ποιότητας και λειτουργικότητας. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Daouvin Παπαβασιλείου. Προτάσεις που προσφέρουν απόλυτο αίσθημα ασφάλειας. Με κορυφαίες προδιαγραφές και άψογη αισθητική. Θωρακισμένες πόρτες εισόδου και εσωτερικές Daouvin Παπαβασιλείου. Συνεχής εξέλιξη, άριστο αποτέλεσμα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711 22 και στο www.daouvin.gr.
0: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας, όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδεμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670 41508 και 41509. Άργος οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
2: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ, σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses, στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670 27 365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
3: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
4: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
5: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
4: Βεβαίως. Όνομα?
5: Δύο.
4: Επώνυμο?
5: Στην τιμή.
4: Πολύ ωραία. Του?
5: Του?
4: Του?
5: Του?
4: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
5: Α, μάλιστα. Του ενός.
4: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
5: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
4: 7 με 9 το πρωί. Αντένες 93,6.
6: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6. Στον Αντένες 8 με 10 το πρωί. Ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
0: Αντένες FM 93,6.

0: Στην Καστοριά
1: ακούμε
0: Αντένες 936.
1: Αντένες,
0: το ραδιόφωνο που θέλετε.
2: Me gustas.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 3.
1: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές, σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
2: Για εσάς που αναζητάτε ποιότητα, κομψότητα και εμπιστοσύνη σε κάθε αγορά σας. Κόσμο Ματσολάκης. Ανακαλύψτε μια επιλεγμένη συλλογή κοσμημάτων και ρολογιών από επώνυμα μπραντς, ιδανικά για κάθε περίσταση. Από δώρα γάμου και βάπτισης μέχρι προσωπικές στιγμές που αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Θα μας βρείτε στην 11η Νοεμβρίου 26 στην Καστοριά και για όλη την Ελλάδα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα cosmimaforever.gr. Κόσμο Ματσολάκης. Στυλ που διαρκεί στο χρόνο.
3: Σαν σήμερα στον Αντένες 93,6.
4: Αν πρέπει να κάνεις δύσκολη πράξη, το θυμάσαι με τη μία. Το κομπιουτεράκι εννοούμε. Να είναι καλά η IBM που το δημιούργησε στις 7 Αυγούστου του 1944 σαν σήμερα. Προφανώς το έχει χρειαστεί πολλές φορές και ο Bruce Dickinson, τον Iron Maiden, που γεννήθηκε το 1958 σαν σήμερα. Αυτός το χρειάζεται για να μετράει τα χρήματα που έβγαζε από τις συναυλίες του. Με τα οποία και να θες, δεν μπορείς να αγοράσεις ένα αστέρι στη φημισμένη λεωφόρο του Hollywood. Αυτό σου το χαρίζει η δόξα, όπως το χάρισε στους Osmonds το 2003 σαν σήμερα. Δόξα και φήμη παγκόσμια έχει αποκτήσει και η Charlize Theron, που γεννήθηκε το 1975 σαν σήμερα και οι φωτογραφίες της κατακλείζουν το ίντερνετ.
3: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
5: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
6: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
5: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
7: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτες σωλήνες Mannesmann και Calibre, μπρούτζος και τεφλών, σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα, παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβονικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόξε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψισταριές και είδη ψισίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
5: Εμπορικό κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2467085758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
8: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
9: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
8: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μ' έπεισες.
9: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
8: Καφεποτίον εν καιρό. Στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670 27 247.
9: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
0: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ Καλιακύρου

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas. 3:30.
1: Κάθε φορά που τα αγγίζεις, κάθε φορά που τα ζεις, κάθε φορά ξέρεις. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Πιστοποίηση υλικού και ποιότητα υψηλών προτύπων. Όταν το κλασικό γίνεται μοντέρνο, τότε είναι ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daovin.gr.
2: Το μήνυμα που ακολουθεί περιέχει στοιχεία τεχνητής νοημοσύνης.
3: Αντώνιε, ξύπνα.
4: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμ.
3: Ο Αύγουστος είναι εδώ.
4: Πώς τολμά?
3: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
4: Αυτό είναι πρόκληση.
3: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
5: Τώρα έως μείον 40% στη Mediastrom. Mediastrom. Enjoy the Sleep Intelligence.
6: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της Mediastrom θα τη βρείτε στο κατάστημα Επίπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 2467-027-860.
7: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670-85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670-29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών. Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
8: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
7: Όπτικα Ιν, στα Γκίκας Γιώργος.
8: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
7: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
8: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοΐας για όλες τις απαιτήσεις.
7: Όπτικα Ιν, στα Γκίκας Γιώργος.
8: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
7: Τηλέφωνο 24670-24461.
8: Όπτικα Ιν, στα Γκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
9: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
10: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου, την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
11: Antennas FM 93,6.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas. 4.
1: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο Παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων. Διακοπές, δεν χρειάζεται να πας μακριά.
2: Στο Αύκος Γράμμος Hotel στον Ιστόριο σε περιμένουν δύο ξεχωριστές εμπειρίες σε έναν υπέροχο χώρο μέσα στη φύση.
1: Καθημερινά, εκτός Δευτέρας, 11 με 7, η πισίνα του Αύκος γίνεται ο καλοκαιρινός προορισμός με δροσιά, χαλάρωση, καφέ, κοκτέιλς, snacks δίπλα στο νερό.
2: Και για τους μικρούς μας φίλους, Τρίτη έως Παρασκευή, κολυμπούν δωρεάν με κάθε πακέτο φαγητού και ποτού.
1: Τις ίδιες μέρες υπάρχει διαθέσιμο δρομολόγιο κοκτέιλ από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα.
2: Η εμπειρία όμως δεν σταματά εκεί.
1: Το ανανεωμένο εστιατόριο του Αύκος Γράμμος λειτουργεί καθημερινά και σας περιμένει σε ένα ξεχωριστό χώρο με υπέροχη θέα, τοπικές γεύσεις και ζεστή φιλοξενία.
2: Αύκος Γράμμος Hotel. Πισίνα, γεύσεις και στιγμές που αξίζει να ζήσεις.
1: Πληροφορίες στο 24670-31534.
3: Το μεγαλύτερο γλέντι στην καρδιά του Αυγούστου. Αυτό το Σάββατο, 8 Αυγούστου, η Αμουδάρα σας υποδέχεται στο γλέντι που θα αφήσει εποχή. Στο Κλαρίνο με την ορχήστρα του, ο Κώστας Ευαγγέλου. Στο τραγούδι ο μοναδικός Σάκης Γιώγας. Το παραδοσιακό γλέντι της Αμουδάρας, αυτό το Σάββατο, 8 Αυγούστου. Και προσοχή, εκτός από το εκλεκτό φαγητό, θα σερβίρουμε και νηστίσιμο μενού με καλαμαράκια. Χορηγή των εκδηλώσεων. Αρδευτική Καστοριάς, Ταβέρνα Μουδάρα, Υπερέπιπλο Γκέτσιος, Ηλεκτρογραμμή Τσαντσούρης, Rap and Roll, Εμπόριο Αγροτικών Προϊόντων Μπάτζιος Δημήτρης, Καφενείο Άργος Παλάς, Τροφοεμπορική, Κέντρο Εξυπηρέτηση Αγροτών και Άγκρο, Πρατήριο Ιών Καυσίμων Κολυμπιώτης και ΣΥΟ Ωμικρόν Εψιλον, Συνεργείο Αυτοκινήτων Πολύδωρος, Αδελφή Σταμπόλου Ωμικρόν Εψιλον Νεάπολη, Πρατήριο Υγρών Καυσίμων Ροφαλίκου Ευθαλία, Εμπορία Ελαστικών Στεντσίτη Ουρανία, Ζαχαροπλαστείο Φινάλ, Έπιπλα Ηλεκτρικά Είδη Μουμουλίδης Νεάπολη, Ψητοπολείο Κάστορας, Μπρούνο Κόφι Στόρς στο Άργος, Καφενείο Ξημέρωμα, Συνεργείο Αυτοκινήτων Μπάτζιος, Μόμος Χιούς, Οικοδομικά Υλικά Κιωσές, Κρεοπολείο Παραγωγός Βασιλιάδης Δημήτρης.
0: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων. Σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nikko.
4: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά εργονομικές δουλάπες,
0: στιβαρές πόρτες,
4: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις,
0: υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής όπως ακριβώς τις φανταστήκατε,
4: αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design,
0: όλα σε προσιτές τιμές γιατί είμαστε κατασκευαστές.
4: Good Design by Nikko.
0: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
4: Good Design by Nikko. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας. Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο, μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης, το φως μπαίνει από το παράθυρο, η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά, θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219, στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα, τα πραγματοποιούμε.

0: καλό μήλο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά. Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Αθανάσιος Γιώζος ΜΕΠΕ, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της γραμματείας. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Γιώζος. Τηλέφωνο 24670-83343.
1: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμός στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, πρωτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
2: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνε συντονισμένος. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector φυσικά. Θα είμαστε μαζί κάθε Σάββατο μεσημέρι 12 με 2 μόνο εδώ. Antennes FM 93,6.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas. 4:30.
1: Για να μην χάνεις ούτε σπιθαμή ενέργειας, επενδύεις στην καθημερινότητά σου. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αντικατέστησε τώρα τα παλιά σου κουφώματα με νέα πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Επιδότηση 70% με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον. 35% οικονομία στα καύσιμα, μείον 80% στην απώλεια θερμότητας. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Ενεργειακά κουφώματα. Κορυφαία μπραντς συνθετικών κουφωμάτων. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες. Πλήρως ενημερωμένη γκάμα σχεδίων και 15 ετής εγγύηση. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα, η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
3: Όταν ακούς ΚΤΕΟ, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. ΚΤΕΟ για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
4: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στον πεζόδρομο της Κολοκοτρώνης στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε τα κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στον πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
5: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
6: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
5: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
6: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
5: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωκοπτικά και είδη κήπου.
6: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
5: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
6: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
5: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
6: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία. Όμικρον Εψιλον.
5: 6ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
6: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
7: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
8: Επιτέλους, τα καρπούζια του Αργύρη έρχονται και φέτος να δροσίσουν το καυτό καλοκαίρι μας. Τα διάσημα καρπούζια του Αργύρη ξεχωρίζουν για την οστιμιά και τη φρεσκάδα τους. Γι' αυτό και γίνονται ανάρπαστα. Τα καρπούζια του Αργύρη θα τα βρείτε και φέτος στο σταθερό σημείο πώλησης Αρμενοχωρίου 71, δίπλα στο 3ο Δημοτικό Σχολείο του Άργους. Εδώ θα βρείτε ακόμη νοστιμότατες πατάτες και καλαμπόκι για ψήσιμο ή βράσιμο. Τα καρπούζια του Αργύρη. Τηλέφωνο 24670-41933.
4: Το μεγαλύτερο event είναι στη Βιοκαρπέτ στο Άργος Οριστικό. Ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά Βιοκαρπέτ στο φυσικό μας κατάστημα στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 149 και στο e-shop μας carpetbook.gr. Η μεγαλύτερη ποικιλία με την εγγύηση της Βιοκαρπέτ σε ένα μεγάλο event, ένα συν ένα δώρο στη Βιοκαρπέτ της πόλης μας. Προσέλθετε με φωτογραφίες του χώρου σας για να σας βοηθήσει το εξειδικευμένο προσωπικό μας στην επιλογή των ιδανικών χαλιών για τον χώρο σας. Μη χάσετε τη συγκλονιστική προσφορά για πολύ λίγο.
9: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ, σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses, στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμον Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 2467-027-365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
6: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
10: Αντένες FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 5.
1: Για εσάς που αναζητάτε ποιότητα, κομψότητα και εμπιστοσύνη σε κάθε αγορά σας. Κόσμο Ματσολάκης. Ανακαλύψτε μια επιλεγμένη συλλογή κοσμημάτων και ρολογιών από επώνυμα brands, ιδανικά για κάθε περίσταση. Από δώρα γάμου και βάπτισης μέχρι προσωπικές στιγμές που αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Θα μας βρείτε στην 11 Νοεμβρίου 26 στην Καστοριά και για όλη την Ελλάδα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα

0: κόσμημαforever.gr. Κόσμημα Τσολάκης. Στυλ που διαρκεί στο χρόνο.
1: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το κτέλ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμύνδιο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο hotelpavlakastoria.gr ή στο 24670-83455.
2: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές, σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
3: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
4: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
3: Energon εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
4: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
3: Energon Constructions and Consulting Engineers.
4: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
3: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
4: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
3: Energon.
5: Antennes FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 5:30.
1: Παραδοσιακή αισθητική. Ανθεκτική κατασκευή. Αξία. Διαχρονική. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Για άριστη ασφάλεια και στεγάνωση. Για μοναδικό design και ξεχωριστή εμφάνιση. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αξία. Διαχρονική. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Επιπλά φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου, 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670-27860 και στο www.kyrou.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου.
3: Ξέρετε τι κάνει τα πυροσκή μας τόσο μοναδικά? Το ότι είναι 100% χειροποίητα. Κάθε μέρα ζυμώνουμε στο χέρι. Με αγάπη και μεράκι, όπως παλιά. Με βιολογικό ντόπιο τυρί, ζουμερό κιμά, σιγομαγειρεμένο κοτόπουλο ή καπνιστό μπέικον με τυρί κρέμα. Και για την ιστεία, πατάτα και μανιτάρι γεμάτα απόλαυση. Mary Handcrafted Bites. Ολόφρεσκα, αφράτα. Φτιαγμένα με αγνά υλικά του τόπου μας και οι λουκουμάδες μας. Χειροποίητη με μέλι Καστοριάς και πραλίνες που απογειώνουν τη γεύση. Mary Handcrafted Bites. Για κάθε στιγμή της ημέρας. Αθανασίου Διάκου 12, Καστοριά. Παραγγελίες στο 2467 305560 ή μέσω e-food και Walt.
4: Οι φίλοι σου σε φωνάζουν γκατζετάκια. Ό,τι απορία έχουν περί τεχνολογίας, εσένα θα ρωτήσουν. Πού σε χάνουν, πού σε βρίσκουν, στις νότες τεχνολογίας. Λογικό. Εκεί νιώθεις ο εαυτός σου. Γιατί ξέρεις ότι θα βρεις όλα τα προϊόντα τεχνολογίας και διασκέδασης.
5: Ό,τι και αν βάλει το Tech Freak μυαλό σου.
4: Κινητά τηλέφωνα, laptops, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, gadget, PlayStation, Xbox, Nintendo, games, puzzle, επιτραπέζια, CD μουσικής, προϊόντα εικόνας και ήχου, μικροσυσκευές, καθώς και όλα τα αξεσουάρ τους. Μητροπόλεως 28 Καστοριά.
5: Μπες και στο notestechnologias.gr.
4: Notes Τεχνολογίας. Για διασκέδαση και τεχνολογία, εκεί είσαι.
6: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
7: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 2467-027-348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
8: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και επικοινωνία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδεμα. Αδρανή πλημμένα υλικά. Βότσαλα. Πέτρες όλων των ειδών. Πλακάκια. Είδη μπάνιου. Υδραυλικά. Μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες inox, γυψοσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
9: κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες 8 με 10 το πρωί ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
10: Αντένες FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 7.
1: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
2: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
3: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
2: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Με έπεισες.
3: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
2: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24 60 70 27 247.

0: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
1: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει. Και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670 81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα, τα πραγματοποιούμε.
2: Το μεγαλύτερο event είναι στη Βιοκαρπέτ στο Άργος Οριστικό. Ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά Βιοκαρπέτ στο φυσικό μας κατάστημα στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 149 και στο e-shop μας carpetbook.gr. Η μεγαλύτερη ποικιλία με την εγγύηση της Βιοκαρπέτ σε ένα μεγάλο event, ένα συν ένα δώρο στη Βιοκαρπέτ της πόλης μας. Προσέλθετε με φωτογραφίες του χώρου σας για να σας βοηθήσει το εξειδικευμένο προσωπικό μας στην επιλογή των ιδανικών χαλιών για τον χώρο σας. Μην χάσετε τη συγκλονιστική προσφορά για πολύ λίγο.
3: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
4: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
3: Βεβαίως. Όνομα?
4: Δύο.
3: Επώνυμο?
4: Στην τιμή.
3: Πολύ ωραία. Του?
4: Του?
3: Του?
4: Του?
3: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
4: Α, μάλιστα. Του ενός.
3: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
4: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
3: 7 με 9 το πρωί. Αντένες. 93,6.
1: Κάποια δώρα. Δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλόη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλόη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670 27 365. Ανθοπολείο Χλόη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
2: Για εσάς που αναζητάτε ποιότητα, κομψότητα και εμπιστοσύνη σε κάθε αγορά σας. Κόσμο Ματζολάκης. Ανακαλύψτε μια επιλεγμένη συλλογή κοσμημάτων και ρολογιών από επώνυμα brands, ιδανικά για κάθε περίσταση. Από δώρα γάμου και βάπτισης μέχρι προσωπικές στιγμές που αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Θα μας βρείτε στην 11η Νοεμβρίου 26 στην Καστοριά και για όλη την Ελλάδα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα cosmimaforever.gr. Κόσμο Ματζολάκης. Στυλ που διαρκεί στο χρόνο.
5: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές, σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
6: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνε συντονισμένος. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector φυσικά. Θα είμαστε μαζί κάθε Σάββατο μεσημέρι 12 με 2, μόνο εδώ. Antennes FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 7:30.
1: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
2: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
1: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
0: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτη σωλήνε Mannesmann και Calibre. Μπρούτζο και τεφλών. Σίδηρο οικοδομή και δομικά πλέγματα. Παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξει και είδη σειρματουργία. Πασάλου ειδικού για αμπέλια και αντιρρίδε για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσία. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικέ μονάδε και σύστημα αυτόματη τροφή ζώων. Μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβωνικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόκ σε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας, εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης, στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψυσταριές και είδη ψυσίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
1: Εμπορικό κέντρο σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2-4-67-0-85-758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
0: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
3: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
0: Ότικα Ιν, στα Γκίκας Γιώργος.
3: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
0: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
3: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοΐας για όλες τις απαιτήσεις.
0: Ότικα Ιν, στα Γκίκας Γιώργος.
3: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
0: Τηλέφωνο 24670-24461.
3: Ότικα Ιν, στα Γκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
4: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
5: Το μήνυμα που ακολουθεί περιέχει στοιχεία τεχνητής νοημοσύνης.
6: Αντώνιε, ξύπνα.
7: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμ.
6: Ο Αύγουστος είναι εδώ.
7: Πώς τολμά?
6: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
7: Αυτό είναι πρόκληση.
6: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
7: Τώρα έως μείον 40% στη Mediastrom. Mediastrom. Enjoy the Sleep Intelligence.
8: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της Mediastrom θα τη βρείτε στο κατάστημα Έπιπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 2467-0-27860.
9: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
10: Αντένες FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ωρα Αντένες. 8. Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
1: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
0: Energon εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
1: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
0: Energon Constructions and Consulting Engineers.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
0: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού, Καστοριάς.
1: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά. Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
0: Energon.
2: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το κτέλ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο hotelpavlakastoria.gr ή στο 24670 83455.
0: Antennes FM 93,6.

0: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 8:30.
1: Σαν σήμερα στον Αντένες 93,6.
2: Αν πρέπει να κάνεις δύσκολη πράξη, το θυμάσαι με τη μία. Το κομπιουτεράκι εννοούμε. Να είναι καλά η IBM που το δημιούργησε στις 7 Αυγούστου του 1944 σαν σήμερα. Προφανώς το έχει χρειαστεί πολλές φορές και ο Bruce Dickinson, τον Iron Maiden, που γεννήθηκε το 1958 σαν σήμερα. Αυτός το χρειάζεται για να μετράει τα χρήματα που έβγαζε από τις συναυλίες του. Με τα οποία και να θες, δεν μπορείς να αγοράσεις ένα αστέρι στη φημισμένη λεωφόρο του Hollywood. Αυτό σου το χαρίζει η δόξα, όπως το χάρισε στους Osmonds το 2003 σαν σήμερα. Δόξα και φήμη παγκόσμια έχει αποκτήσει και η Charlize Theron, που γεννήθηκε το 1975 σαν σήμερα και οι φωτογραφίες της κατακλείζουν το ίντερνετ.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
3: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες 8 με 10 το πρωί ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.

0: κακό.
1: Την επιτυχία την ακούς στον Αντένες 936.
2: I've seen the devil dance sunset.

36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 9. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ Καλιακύρου.

0: Αγορά Αντένες. 9:30.
1: Γάμος, αραβώνας, βάφτιση, πάρτι. Για να έχουν επιτυχία, χρειάζονται την κατάλληλη μουσική.
2: Πού θα κάνει τη διαφορά?
1: DJ Γιάννη Σταύρου.
2: Γιάννη Σταύρου.
1: Με πλήρες ηχητικό και φωτορυθμικό εξοπλισμό.
2: DJ Γιάννη Σταύρου.
1: Τις πιο ευτυχισμένες στιγμές σας
2: να τις εμπιστεύεστε σε έναν έμπειρο DJ.
1: Γιάννη Σταύρου. Τηλέφωνο 6947 180916.
2: Σίγουρη διασκέδαση, σίγουρη επιτυχία.
3: If you don't like something,

0: Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνε συντονισμένος. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector φυσικά. Θα είμαστε μαζί κάθε Σάββατο μεσημέρι 12 με 2 μόνο εδώ. Antennes FM 93,6.

0: Ώρα Αντένες. 10:30.
1: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.

Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 11.

Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας. Φυσικά στους 93,6.

καλύτερη ξένη μουσική από τα 80's μέχρι σήμερα. Αντένες 936. Αντένες FM 93 και 6. Η καλύτερη ξένη μουσική από τα 80's μέχρι σήμερα.

0: Αντένες 936. Πάντα η καλύτερη μουσική. Πάντα.
1: Αντένες 936. Λόγους για να ακούς.

0: Είσαι στον Αντένες 93 και 6.
1: Ακούς Αντένες FM 93 και 6.
0: Είσαι στον Αντένες 93 και 6. 93 και 6. Αντένες FM. Είσαι στον Αντένες 93 και 6.

καλύτερη ξένη μουσική από τα 80's μέχρι σήμερα. Αντένες 936. Αντένες 936. Αντένες FM 93 και 6. Η καλύτερη ξένη μουσική από τα 80's μέχρι σήμερα.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. Μία.
1: Diamonds are forever. Αντένες. 9.36. Αντένες Σαββατοκύριακο. 9.36. Αντένες Σάμα.
0: Αντένες 9.36. Πάντα η καλή.

0: 936.
1: Αντένες 936. Αντένες 936. Ακούς Αντένες FM 93 και 6.
0: Είσαι στον Αντένες 93 και 6.

0: Kiss.
1: Antennas Summer Radio
2: 93.6 Antennas FM.
1: Antennas Summer Radio Antennas FM 93.6 Η καλύτερη ξένη μουσική από τα 80's μέχρι σήμερα. Antennas 936.

0: Αντένες 936. Αντένες FM 93 και 6. Η καλύτερη ξένη μουσική από τα 80's μέχρι σήμερα.
1: I love you, honey bunny.
2: Everybody be cool, this is a robbery!
3: Any of you fucking pricks move! And I'll execute every motherfucking last one of you!

Αντένες 936. Αντένες FM 93.6. Η καλύτερη ξένη μουσική από τα 80's μέχρι σήμερα. Αντένες 936. Αντένες. Radio. Αντένες FM 93.6.

Antennas. Summer Radio. Antennas FM. 93 και 6. Η καλύτερη ξένη μουσική. Από τα 80's μέχρι σήμερα.

Αντένες 936. Αντένες FM 93 και 6. Η καλύτερη ξένη μουσική από τα 80's μέχρι σήμερα.

0: 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 2.
1: Αντένες Σαββατοκύριακο. 936. Αντένες 936. Antennes. Radio. Αντένες FM 93 και 6.

0: Αντένες 936.
1: Ακούς Αντένες FM 93.6.
0: Αντένες 936.
1: Αντένες 936.
0: Είσαι στον Αντένες 93.6.

0: Αντένες Σαββατοκύριακο 936. Αντένες 936. Αντένες FM 93.6. Η καλύτερη ξένη μουσική από τα 80's μέχρι σήμερα.
1: Είσαι στον Αντένες 93.6.
0: Αντένες 936.

0: Αντένες 936. Πάντα η καλύτερη μουσική. Πάντα. Αντένες. Radio. 93 και 6. Αντένες FM.
1: Αντένες 936. Λόγους για να ακούς.

0: Ακούς Αντένες FM 93 και 6.
1: Αντένες 936.
0: Αντένες 936.

0: Είσαι στον Αντένες 93 και 6.
1: Αντένες Summer Radio.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 3.
1: Αντένες Σαββατοκύριακο. 9.36.
2: Αντένες FM. 93.6. Η καλύτερη ξένη μουσική. Από τα 80's μέχρι σήμερα. Αντένες. 9.36. Αντένες FM. 93.6. Η καλύτερη ξένη μουσική. Από τα 80's μέχρι σήμερα.